ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάνω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Στο λαβύρινθο της σκέψης πες μου είδες την απάντηση στο που

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Για πέμπτη ημέρα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Η ισχυρή άνεμη, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Αναζωπήρωση εκδηλώθηκε περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον περιορισμό της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Το βράδυ χθες η εικόνα στην Ψάθα, όπως μετέδιδαν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ήταν αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε λίγες ώρες νωρίτερα. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες και μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνδρομή Γάλλων και Ρουμάνων συναδέλφων τους, ενώ διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χτες σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο μέλη του πληρώματος του ενός να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην αστυνομία. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, το δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μία συμφωνία. Μιλώντας στο Βαλγραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών του Ορμούς, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυση πλοίας στο στενό του Ορμούζ. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς μετά τις αντιρρήσεις του Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί αναμένεται να τελεστεί στις 12 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 4 Αυγούστου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισα σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής Κατέρινα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 μεγάκλειους στα FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisas.papakert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Υπάρχει και το Viber του σταθμού 6930-078-326 για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο. Αγίων Επτάπαιδων εν Εφέσω. Ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, με την Ξακουστή, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με τον καιρό. Ευθύς αμέσως. Λοιπόν, καταρχήν όπως αναφέρει το ΜΕΤΟ, επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες για τις πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία. Είναι περισσότερα από 130.000 στρέμματα γης καμένα από τις φωτιές που εξακολουθούν βεβαίως να απασχολούν και την επικαιρότητα σήμερα. Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής χθες το μεσημέρι. Αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγει από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές στην Βιωτία. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανάλυση του δορυφορικών δεδομένων, μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας χθες, λίγο μετά τις 12, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό στην Αττική, η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη. Από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, σχεδόν 133.000 στρέμματα δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε οι εκτάσεις αυτές έχουν μεγαλώσει, έχουν αυξηθεί, γιατί οι φωτιές συνεχίζουν να καίνε. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη, θα έχουμε 37 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, 3 αποφόροι μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τετάρτη 38 βαθμούς, ανεβαίνει κατά ένα βαθμό η θερμοκρασία. Τρία αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 4 αποφόροι μετά τις 6 το απόγευμα και 3 αποφόροι μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει από το απόγευμα και μετά δηλαδή. Την Πέμπτη 37 βαθμοί, αυξάνεται ακόμη περισσότερο η ένταση των ανέμων την Πέμπτη. Έχουμε 3 αποφόρα από τις 12 το μεσημέρι, 4 αποφόρα μετά τις 3 το μεσημέρι αυξάνονται και 5 αποφόρα μετά τις 6 το απόγευμα. 2 αποφόρα μετά τις 1 το βράδυ. Δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 1 το βράδυ θα έχουμε από 3 μέχρι και 5 αποφόρα ανέμους. Την Πέμπτη. Την Παρασκευή 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόρα άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ, ηλιοφάνεια. 39 βαθμοί το Σάββατο, θα είναι από ό,τι φαίνεται. Και 40 την Κυριακή, 39 με 40, μάλιστα. Από ό,τι βλέπω. Το Σαββατοκύριακο θα είναι οι πιο θερμές ημέρες της εβδομάδας. Με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Λοιπόν, στα Τρίκαλα σήμερα Τρίτη, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόροι άνεμοι το μεσημέρι στις 3 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη 36 βαθμοί με ηλιοφάνεια, 36 και την Πέμπτη, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 35 βαθμοί, 2 με 3 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο 37 βαθμοί στα Τρίκαλα και την Κυριακή επίσης 37. Από ό,τι φαίνεται η Λάρισα θα έχει 39 και 40 το Σαββατοκύριακο. Να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τρίτη 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 1 με 2 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Τετάρτη 37 βαθμοί, 37 και την Πέμπτη, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. 36 την Παρασκευή, 38 το Σάββατο και 37 την Κυριακή. Η Λάρισα από ό,τι φαίνεται θα δοκιμαστεί από 40, 39 και 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα του καιρού. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και εκτός αλλά και εντός σε... Να ξεκινήσουμε λίγο από το εξωτερικό δελτίο, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές στα καύσιμα πάντως, παρά την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που ισχύει από τις αρχές του τρέχοντος μηνός, έχουμε δηλαδή, είμαστε στην τέταρτη ημέρα, δεν έχουν αποκλιμακωθεί. Εκεί στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης και λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχίσει την προσπάθεια για διάλογο με το Ιράν επί τα αποέτοιμα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ωστόσο ο Τραμπ επέμεινε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Μάλιστα. Ο καθένας δηλαδή σφυρίζει στο δικό του σκοπό. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αυτήν την τελευταία του ευκαιρία να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Τώρα. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, επικεντρώνονται, όπως αναφέρει το Earth News, στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, κάτι που εκτίμησε ότι θα μπορούσε να συμβεί κυριολεκτικά μέχρι αύριο, καθώς και στην αποπυρηνικοποίηση του Ιράν, διαδικασία που, όπως ανέφερε, θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Οι σχέσεις μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν παραμένουν βεβαίως ιδιαίτερα τεταμένες από τις 28 Φεβρουαρίου, τότε που είχαμε τους πρώτους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Μήνες διακυμάνσεων στη διπλωματική προσπάθεια έχουν οδηγήσει κατά περίοδος σε σχετική αποκλιμάκωση. Έχουμε συμπληρώσει 5 μήνες από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση. Θυμάστε τι έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. 3 με 4 εβδομάδες θα διαρκέσει αυτή η υπόθεση. Είμαστε ήδη στον 5ο μήνα, έχουμε κλείσει 5 μήνες και οδεύουμε, μετράμε τον 6ο. Και δεν φαίνεται να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και αν τελειώσει, θα τελειώσει τουλάχιστον έτσι όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, πολύ άσχημα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και δεν θα είναι άσχημη η κατάληξη μόνο για τις εμπλεκόμενες και τις αντιμαχόμενες πλευρές, θα είναι για όλο τον πλανήτη άσχημη η κατάληξη αυτή. Τέλος πάντων. Η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι φορτικό πλοίο επλήγει απάνω στο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, ανέφερε ότι δέχθηκε πλήγμα, ενώ οι αρχές διερευνούν το περιστατικό χωρίς να έχουν δώσει λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα πλήξει το Ιράν πολύ σκληρά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Το Σάββατο εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Αμερική. Και κάπως έτσι βεβαίως προχωράμε. Και όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δυστυχώς δεν φαίνεται να πριτανεύει η λογική. Έχουμε κάποιες περιόδους μέσα σε αυτούς τους 5 μήνες όπου φαίνεται να αποκλιμακώνεται σιγά σιγά η ένταση, μετά ξεκινάνε πάλι οι βομβαρδισμοί και πάει λέγοντας τα χτυπήματα ένθεν κακήθεν, και η αβεβαιότητα παραμένει βεβαίως, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, γενικότερα για όλο τον πλανήτη, ο οποίος απειλείται με ένα ενεργειακό χάος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, στο 5ο 24ωρο έρχεται να δούμε λίγο τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βιωτέα και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, όπως λέγαμε, πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά, όπως αναφέρει και το Earth News. Η ισχυρή άνεμη, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.
οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Αναζωπήρωση έχει εκδηλωθεί περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η αιστεία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσους, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για τον άμεσο περιορισμό τους. Λοιπόν, στη Λούμπα Μεγάρων, και εκεί δίνονται μάχες, και ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι εκεί στην περιοχή όπου επιχειρούν, στις περιοχές Αττικής όπου επιχειρούν οι πυροσβέστες. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βέβαια στο δυσάρεστο και αξίζει να κάνουμε μια αναφορά, γιατί δείχνει πως αντιμετωπίζουν ορισμένοι τους πυροσβέστες, τους εποχικούς. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τους εποχικούς πυροσβέστες. Άγνωστοι λαϊλάτισαν τα σταθεμένα οχήματά τους στη Μαγούλα την ώρα που ήδη έδιναν μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Τι να πει κανείς. Στη Μαγούλα έγινε το περιστατικό, την ώρα που η Δυτική Αττική δοκιμάζεται βέβαια σκληρά από την πυρηνή λέλαπα. Το προσωπικό της πυροσβεστικής που δίνει υπεράνθρωπο αγώνα στα μέτωπα για να σώσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον βασικό πλούτο της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπο με το πιο σκληρό πρόσωπο της εγχώριας εγκληματικότητας. Σύμφωνα με επίσημη και οργισμένη καταγγελία των εποχικών πυροσβεστών, άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους και προχώρησαν σε στοχευμένη λαιλασία των αυτοκινήτων τους, τα οποία είχαν σταθμεύσει στην περιοχή της Μαγούλας για να μεταβούν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Τι να πει κανείς. Η εικόνα που αντίκρισαν οι πυροσβέστες επιστρέφοντας εξαντλημένοι από το μέτωπο ήταν εξοργιστική. Τα αυτοκίνητά τους είχαν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Οι δράστες είχαν αφαιρέσει ζάντες και άλλα εξαρτήματα. Τα έκδεσαν τα αυτοκίνητα, δηλαδή. Τι να πει κανείς. Η θρασίτητα της πράξης αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη σεβασμού απέναντι σε ανθρώπους που ρισκάρουν την ζωή τους όταν ρίχνονται στη μάχη με τη φωτιά. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εποχική πυροσβέστηση εξέδωσε μια ανακοίνωση καταπέλτη, εκφράζοντας βεβαίως τι άλλο, την οργή τους και την αγανάκτησή τους. Την ώρα της αυτοθυσίας κάποιοι επέλεξαν το δρόμο της ντροπής, αναφέρουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Τι να πει κανείς. Και φωτογραφίζουν βεβαίως συγκεκριμένους, κάνοντας λόγο για αντικοινωνική ομάδα. Αυτά, τι να πει κανείς. Έκδεσαν τα αυτοκίνητα με τις ζάντες και ό,τι άλλο βρήκαν. Την ώρα που οι εποχικοί πυροσβέστες βεβαίως έδιναν μάχη με τις φλόγες. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα, η οποία βεβαίως και αυτή έχει τους δικούς της ρυθμούς και δυστυχώς δεν έχει καλές ειδήσεις. Θα τα πούμε ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa's.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa's. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το τραγούδι της διαφημίσης. Επιστρέψαμε. Να δούμε τι γίνεται και με την τοπική επικαιρότητα. Ερτλάρι, σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ερτλάρι, σας papaki.gr το email. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα του σταθμού. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην τοπική επικαιρότητα, να πούμε ότι ο πατέρας του αδικοχαμένου που επέβαινε στο ελικόπτερο του συντονιστή μαζί με τον δανοπιλότο από τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων, με μια οργισμένη ανάρτηση με αφορμή την απώλεια του γιού του, είπε ότι θα κυνηγάει τους υπευθύνους και από τον τάφο του μέχρι να πεθάνει. Τι να πει κανείς σε έναν χαροκαμένο πατέρα.

Λέγαμε ότι και στην τοπική επικαιρότητα τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε θανάτους ανθρώπων, συμπολιτών μας, έτσι ξαφνικά

Λοιπόν, χθες το απογευματάκι, ενώ οδηγούσε, στάθηκε αδιαθυσία ένας 63χρονος γιατρός, αναισθησιολόγος, εκεί στη σκεπαστή αγορά της Νάπολης. Πρόλαβε βέβαια να κινεί το επίσης το όχημά του με τα αλάρμ και ένας διερχόμενος οδηγός τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στη θέση του οδηγού. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται υπέστη ανακοπή. Στην καρδιά Ελασσόνας αναβάλλονται οι εκδηλώσεις το τριήμερο με αφορμή τον, όπως είπαμε χθες, τον χαμό του Χρήστου Ζιγούρη, 53χρονο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Σήμερα στην καρδιά θα φίλοι και συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο στον 53χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Κυριακή οδηγώντας τη μηχανή του. Η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση, γιατί έχουν αυξηθεί, λέγαμε και χθες βεβαίως είχαμε στις ειδήσεις για την ηλικιωμένη σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, όπου άγνωστος προσποιούμενος του λογιστή της είπε ότι θα πρέπει να καταγραφούν τα χρυσαφικά που είχε και τα τιμαλφή στο σπίτι της για να μην της επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Εμφανίστηκε ένας 20χρονος και της πήρε τα χρυσαφικά. Λοιπόν, και κάπως έτσι, με αφορμή και αυτό το περιστατικό και άλλα πρόσφατα περιστατικά, η αστυνομία εξέδωσε μια ανακοίνωση προειδοποιώντας βεβαίως όλους τους πολίτες να μην ενδίδουν σε τέτοιου είδους παρενέσεις. Δεν πρόκειται βεβαίως για υπαλλήλους του ΔΔΕ που επικαλούνται δίθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργεια στην κατοικία σας. Τι άλλο, ραδιενέργεια, έχουμε διαρροή ραδιενέργεια στο σταθμό Βαγγελή. Τι άλλο να πει κανείς, δηλαδή, απίστευτα αυτά που γίνονται και αυτά που σκαρφίζονται. Λοιπόν, οι δράστες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση αστυνομίας, είτε παριστάνουν υπάλληλους του ΔΔΕ, επικαλούμενοι διεθνή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργεια στην κατοικία σας. Παρουσιάζοντας γιατροί, αστυνομικοί ή δικηγόροι, λέγοντας ψέματα ότι στενός συγγενής μπήκε στο νοσοκομείο λόγω τροχαίου ή άλλου σοβαρού περιστατικού, είτε στενός συγγενικό πρόσωπο έχει προκαλέσει τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό, συνήθως παιδιού. Παριστάνουν αστυνομικούς και με το πρόσημο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση σύλληψης δραστών που είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει. Μαζί τους ζητούν συνεργασία, βοήθεια και βεβαίως προτρέπουν, τι άλλο, η συνεργασία τι είναι, να τους δώσετε λεφτά. Μην τρελαθούμε. Προσποιούνται στους λογιστές έχοντας ως πρόσχημα τη λήψη επιδόματος ή επιστροφής φόρου, ρύθμισης οφειλής ή καταγραφής κοσμημάτων για την αποφυγή επιβολής προστίμου. Λοιπόν, μη δίνετε χρήματα με διάφορα προσχήματα σε άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα από το τηλέφωνο. Μην συγκεντρώνετε ό,τι πολύτιμο έχετε στο σπίτι σας με το πρόσχημα ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι. Όταν υπάρχει διαρροή, πέφτει ο γενικός. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Εσείς οι τεχνικοί τα ξέρετε και καλύτερα. Όταν κάτι συμβαίνει με το ρεύμα στο σπίτι, πέφτει ο γενικός. Δεν ανάβουν οι διακόπτες. Το πιο απλό. Και μην δίνετε βεβαίως προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα από τηλεφώνου, προκειμένου να σας χορηγηθεί επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι υπεύθυνη ΑΔΕ και στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο καθένας μέσω του λογιστή του γίνεται αυτόματα η επιστροφή των χρημάτων. Αυτά έτσι για να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα με ηλικιωμένους, όπου διάφοροι επιτίδη κυριολεκτικά δίνουν ανήμπορα γεροντάκια και τους παίρνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν.

Λοιπόν, άλλο θέμα μεγάλο. Κάθε χρόνο έχουμε έλλειμμα 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό, ε. Έχουμε ασχοληθεί και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητα της Ερτλάρισσας και την πρώτη καλημέρα ούκο λίγες φορές. Και θα ασχοληθούμε βεβαίως με τα ζητήματα αυτά. Η λευκή βίβλος για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας. Συμμετείχαν σε μια έρευνα πάνω από 180 άτομα, αγρότες, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, ερευνητές και τοπικοί αξιωματούχοι, και αναφέρθηκαν βεβαίως στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία βεβαίως ήρθαν με τον πλέον τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα μετά τον Ιαννό του Σεπτέμβριου του 2020 και τον Ντάνιλ και τον Ηλίας του Σεπτέμβριου του 2023. Το Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ έκανε αυτή την έρευνα, η οποία αποκάλυψε την δυσπιστία απέναντι στις εθνικές και ευρωπαϊκές αγροτικές πολιτικές που συνοδεύεται από απογοήτευση σχετικά με τη γραφειοκρατία, τη φορολογία και την έλλειψη υποδομών και κινήτρων για τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια εποχή, σε μια χρονική συγκυρία. Έχουμε συμπληρώσει ήδη το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, όπου τα πάντα έχουν τεθεί ένα αμφιβόλο. Η ειρήνη, η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, η επισιτιστική ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια, ό,τι έχει σχέση με ασφάλεια είναι στον αέρα κυριολεκτικά. Η χρόνια ανισορροπία των υδατικών πόρων παραμένει η πιο κρίσιμη πρόκληση για το μέλλον στον αγροδιατροφικό τομέα της Θεσσαλίας. Η περιοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άρδευση για τη διατήρηση των καλλιεργειών της. Αντιμετωπίζει ένα εκτιμόμενο ετήσιο έλλειμμα πάνω από 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Οι προβλέψεις δείχνουν μείωση των βροχοπτώσεων κατά 30% και αύξηση της συζήτησης για άρδευση κατά 10% μέχρι το 2040. Είμαστε ήδη στο 2026. 14 χρόνια μπροστά δηλαδή. Η Ανατολική Θεσσαλία υποφέρει από λειψιδρία. Βασίζεται στην άντληση υπόγειων υδάτων και τη διαθεσιμότητα του Πίνιου ποταμού. Η Δυτική Θεσσαλία απολαμβάνει πρόσβαση σε άρδευση μέσω των φραγμάτων. Η αντιμετώπιση αυτών των διαφόρων απαιτεί συντονισμένη διαχείριση λεκανών απορροής, συνδυάζοντας μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις, όπως η μερική εκτροπή του Αχυλού, με τοπικές υποδομές, όπως έργα εμπλουτισμού, ταμιευτήρες. Πρέπει να δημιουργηθούν και μικροταμιευτήρες και αναβαθμίσεις σε ορεινές λεκάνες. Όλα αυτά βεβαίως για τα οποία έχουμε πει ούκο λίγες φορές, τα οποία χρειάζεται ο Θεσσαλικός κάμπος και έρχονται από τον προηγούμενο αιώνα, από τον 20ο αιώνα, όταν γίνονταν προσπάθειες εδώ από διάφορους τοπικούς αξιωματούχους να τρέξουν κάποια έργα, τα οποία ωστόσο παρέμειναν είτε υποσχέσεις είτε έργα που στήχωσαν, όπως αυτά που έχουν σχέση με τη μεταφορά νερού από τον Αχελό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και θα εξακολουθήσουν να τον απασχολούν από τη στιγμή που δεν δίνονται λύσεις. Λέγαμε και χθες βεβαίως, μιλώντας με τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Μικρομεσαίων Παραγωγών Φωτοβολταϊκών, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους με τις μηδενικές τιμές και όλα αυτά τα ωραία που γίνονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου παράγεται ρεύμα και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Το παίρνει η Βουλγαρία βεβαίως και μας τα μοσχοπουλάει τη νύχτα. Μας τα είπε χθες αναλυτικά ο κύριος ο κύριος Γιώργος Τσαντούλας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Φωτοβολταϊκών. Και βεβαίως για τα θέματα αυτά να υπενθυμίσουμε ότι έχουν γίνει δύο καταγγελίες στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ετοιμάζονται, βρίσκεται στο στάδιο της, στην τελική ευθεία και η διαδικασία να κατατεθούν βεβαίως και αξιώσεις, αγωγές δηλαδή, κατά της πολιτείας για την κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί. Και κάπως έτσι πορευόμαστε μέσα στην, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού του 2026. Η ώρα είναι 8 παρά 4. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία και τη Λάρισα. Ζωντανεύει το παλαιό κημητήριο. Στο πρώτο θέμα, προχωράει η ανάπλαση των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, μετατρέποντας τον ιστορικό χώρο σε πάρκο μνήμης και ιστορίας, με χώρους πολιτισμού, βιοκλιματικές παρεμβάσεις και νέες διαδρομές. Οι εργασίες ανάπλασης εκατομμυρίων ευρώ, μετατρέποντας τον ιστορικό χώρο σε πάρκο μνήμης και ιστορίας, με χώρους πολιτισμού, βιοκλιματικές παρεμβάσεις και νέες διαδρομές.

Πράσινο φως για τις αγροτικές ενισχύσεις. Η Κομισιόν εγκρίνει το νέο σύστημα ελέγχου και πληρωμών ΣΑΔΕ. Τα είπαμε χθες αναλυτικότερα και τι είπε και ο κ. Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Ποσό 155 εκατομμύριων ευρώ από τη ΔΥΠΑ τον Ιούλιο. Επιδόματα, παροχές και προγράμματα απασχόλησης στήριξαν 222.000 δικαιούχους. Αισιοδοξία για τις ιδιοκτησίες. Θετικές ενδείξεις από το Υπουργείο Οικονομικών για την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού ζητήματος στην Αλεξανδρινή. Φρένο στα ασιατικά δέματα. Το τέλος των 3 ευρώ περιόρισε τις παραγγελίες από πλατφόρμες. Οι εκπτώσεις κρατούν την αγορά με στοχευμένες αγορές. Αρδευτικό νερό υποποίηση, κίνδυνος μεταφοράς της άρδευσης στον ΟΔΙΘ και νέες αυστηρές πρακτικές διατάξεις για τις ΔΕΙΑ. Ο νέος νόμος για τη διαχείριση των υδάτων φέρνει ανατροπές για τις ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ κινδυνεύει να χάσει την αρμοδιότητα της άρδευσης και να περάσει στον ΟΔΙΘ, ενώ οι οφειλέτες σύνδευσης βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 50% και ίσπραξη των χρεών μέσω του ΣΑΔΕ εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση. Μάλιστα. Άνοιξε ξανά η Παναγούλη, ολοκληρώθηκαν νωρίτερα οι εργασίες ασφαλτώσεως, οργανώνει τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, Δήμος Τεμπών και Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Γλυκό αντίο στο Special, τέλος εποχής μετά από 45 χρόνια γεμάτα εκμεκ. Σημείο αναφοράς για γενείς Λαρισαίων. Έχει περάσει και ο Άκης Πετρετζίκης από το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στην βόλτα που είχε κάνει εδώ για την εκπομπή του. Καταγραφή των αναγκών στην αγροτική Ελασσόνα, κλιμάκιο της περιφέρειας, επισκέφθηκε Δολίχη και Λιβάδη. Και κάποια άλλα χτυπήματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Άμεσα η αποζημίωση ζημιών από το χαλάζι. Χωρίς έξαρση, λέγει ο Νέλα. Πρόστιμα για κράνος και σε πατίνια. Συγκέντρωση μνήμης για τη Χειροσήμα. Δράσεις για τη διαφορετικότητα. Νίνο και Σάλτη ανοίγουν τη γιορτή κρασιού. Αντάμωμα νυμβολιαν λιτών στο Μεγαλόβεσο και μαγική μουσική βραδιά στη Σκήτη. Και τριπλός θρίαμβος της Ελένης Κασκάνη στην ποδηλασία. Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Λαρισαία ποδηλάτησα του ποδηλατικού γυμναστικού συλλόγου Λάρισα στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας που έγινε στα Χανιά σε όλες τις κατηγορίες. Αυτά από την πρώτη σειρά της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμο, στην κυκλοφορία Οδός Παναγούλη. Μέσα στην εβδομάδα ολοκληρώνονται οι διαγραμμίσεις. Λάρισα πέθανε 68χρονος την ώρα που οδηγούσε. Όλυμπος 32χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο ρέμα Ορλιά. Λιβάδι Ολύμπου, ικανοποιητική παραγωγή για τους εγωπροβατοτρόφους. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισα. Πάμε στον νομό της Μαγνησίας. Χωρίς τέλος ο πυρήνος εφιάλτης, γράφει στο πρώτο θέμα ο ταχυδρόμος. Με την κορύφωση της τουριστικής κίνησης ξεκίνησε η ταλαιπωρία χιλιόμετρα ουρών για μπάνιο στα παράλια του Πηλίου. Περιφερειακός που θα δώσει ανάσα παραμένει στα χαρτιά. Στην αποκεντρωμένη μελέτη του έργου σημειωτών τα αυτοκίνητα, απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Πυροσβέστες από το Βόλο, τη δεύτερη βιομηχανική περιοχή και τον Αλμυρό μαζί με εθελοντές στα πύρινα μέτωπα της Αττικής. Απείλησε με μαχαίρι ανήλικους, τον πλάκουσαν στο ξύλο οι γονείς τους. Άγρια συμπλοκή στη Σκιάθο. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς έφυγε το παιδί μας. Συγγενής καραμπάτησε από τον Τελεό. Σκοπελίτης ο Έλληνας πρέσβης της ΗΠΑ, τιμήθηκε από τη γενέτειρά του διπλωμάτης Αντώνιος Αλεξανδρίδης. Και τα χτυπήματα από τον χρόνο σπορ, ευρωπαϊκό υγροστίβου με υπνοτιστή, τον 16χρονο Βολιώτη, θέλει ο Κουκουσέλη, φούσκι, τέταρτη θέση για την Ελλάδα. Πάει Βόλος, επιστρέφει στην Ολλανδία μετά το τελευταίο φιλικό του παιχνίδι με τη Χέρενφεν, το οποίο ιτήθηκε 3-2. Κοπηλασία ρεκόρ μετά το 2009 και το Blend, οι Έλληνες κοπηλάτες κατάκτησαν 5 μετάλλια. Στο Βορέζε. Αυτά από την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία, στην κορυφή της Ευρώπης, οι αδελφές Αλεξανδρίες στο Παρίσι. Απόλυτες κυριάρχες στην καλλιτεχνική κολύμβηση είναι η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή. Μετά το τεχνικό κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Φωτιά στην Αττική, στάχτη έγιναν πάνω από 110.000 στρέμματα, έφτασαν τα 130.000 στρέμματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είπαμε, άλλες 20.000 στρέμματα από την Κυριακή μέχρι σήμερα. Τέλος στις μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό, τα νέα δεδομένα, προτάσεις για τα έδρα από την περιφέρεια Θεσσαλίας στο σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής, έρχονται αλλαγές με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από την 1η Οκτωβρίου. Τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων στο Μαλάκι, στις φλόγες του ένα όχημα. Πλήθος κόσμου στην 1η Αυγουστιάτικη παράκληση. Η

Σε παρά τη φιλική ήταν ο Βόλος, έχασε 3-2. Άγγιξε το μετάλλιο Παπακοσταντίνου στην Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κυνηγητικό όπλο. Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του στο Βόλο. Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σοκ στον Αλμυρό, κατηγορείται ότι βίασε την 9χρονη θετή του κόρη. Χλιαρή ανταπόκριση των βουλευτών στις 72 δόσεις, προϋποθέσεις, περιορισμοί και τα ωφέλη. Συνωστισμό στη Μαγνησία, έβγαλαν διαβατήριο για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα. Πολλοί κόσμος είναι που δεν θέλει τη νέα ταυτότητα και φάνηκε εκ του αποτελέσματος αυτό. Πήραμε το μάθημά μας, η δεύτερη ευκαιρία σε Βολιώτη και το μήνυμα του πατέρα του. Λίμνιος ΙΔΕΙΑΜ χρωστά πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ να αποδοθούν ευθύνες. Παραλία, άβατο στο Πήλιο, φωτιές στη νύχτα, εμπόδια στους δρόμους και φόβη για τραγωδία. 40.000 επιβάτες και νέες πτήσεις στον ορίζοντα για την Αγχέλο. Τα αλμυρίκια, ασπίδα της Μαγνησίας απέναντι στην κλιματική κρίση. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στον ομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Επικαιρότητα». Τα αυγουστιάτικα μέτωπα της κυβέρνησης και το ραντεβού το Σεπτέμβριο. Ποιες κινήσεις δρομολογούνται? Η καρδιά της Αργυθέας χτύπησε στον Άγιο Νικόλαο Βλασίου. Συνάντηση Βράντζα Περιφερειάρχη. Προσωπικός βοηθός μόνιμο και πανελλαδικό το πρόγραμμα με χρηματοδότηση 53 εκατομμύρια ευρώ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η θερινή κατασκήνωση του σώματος ελληνικού οδηγισμού στα κανάλια Καρδίτσας και ο Δήμαρχος Καρδίτσας και ο Στιάκος για την επίσημη έναρξη των προπονήσεων της αναγέννησης. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες από την Καρδίτσα. Πάμε τώρα λίγο στα Τρίκαλα. Ανησυχητική εγκατάλειψη του αγροτικού κλάδου, γράφει ο πρωινός λόγος στο πρώτο θέμα, επικαλούμενο στην ΕΛΣΤΑΤ, την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το 2023, συγκριτικά με το 2020, ο αριθμός των απασχολούμενων σε όλες τις κατηγορίες απασχόλησης στη γεωργία και κτηνοτροφία μειώνεται. Τα στοιχεία αυτά βέβαια είναι, όπως είπαμε, το 23. Ο αριθμός αυτός προφανώς μειώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τα όσα έγιναν, γιατί έχουμε ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία με την ευλογία, εξακολουθούμε να έχουμε ζητήματα σοβαρά. Συνεχίζει τις επισκέψεις στα ορεινά χωριά του Δήμου Μετέωρων ο Κώστας Κρέκας. Θεσσαλία, εντός του χρονοδιαγράμματος, η αποκατάσταση του συνδρομικού δικτύου. Πρόσφατη επίσκεψη και αυτοψία κλιμακίου του ΟΣΕ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ποια πτηνά είναι βάλτα στον καύσωνα? Πρακτικές παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι πολίτες σύμφωνα με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βαμβάκι αποτελεί πυλώνα της ελληνικής γεωργίας. Οι εξαγωγές αποτελούν τη δύναμη του ελληνικού βαμβακιού, με την ανάδραση καταλέγεται στους κορυφαίους εξαγωγείς παγκοσμίως. Προσοχή με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Σαλμονέλα. Και τονίζει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του νομού, αρμόδιος φορέας τροφίμων, ΕΦΕΤ. Λοιπόν, αυτά με το πρωτοσέλιδο του πρωινού λόγου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. ΔΕΙΑΤ, ολοκληρώθηκαν δύο αντιπλημμυρικά έργα, γράφει στο πρώτο θέμα Η Έρευνα, στην οδό Πατουλιάς και στην περιοχή της γέφυρας Πάσχου. Ολοκληρώνονται αιτήσεις για τα βάουτσες, τους βρεφονιπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, υπερκάλυψη της νέας έκδοσης 7 ετούς ομολόγου. Συνεχίζονται αυστηροί έλεγχοι για τη χρήση κράνου από την αστυνομία. Δημοσπήλη, σημαντική παρέμβαση για τα χωριά του Ορεινού Όγκου και ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες της Ιεράς Μητρόπολης Στάγων και Μετεώρων. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιωθούν όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική, η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύ αμέσω να καλημέρισουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κ. Δημήτρη Παπαποστόλου. Βρίσκεται στην αλιάκα της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει τι πρόβλημα πάλι προέκυψε στον χώρο των εκπαιδευτικών εκεί, των δασκάλων και των υπηαγών. Καλημέρα, κύριε Παπαποστόλου, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη πάλι? Βγάλατε μια καταγγελία ο Σύλλογος, έτσι δεν είναι, μια ανακοίνωση?
1: Βγάλαμε μια καταγγελία για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προσπαθεί στην προσπάθειά της να συρρυκνώσει τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία, προβαίνει σε παράνομες ενέργειες. Ενώ στις συνεδριάσεις του ΠΙΣΠΗ οι εισηγήσεις δεν πέρασαν, δηλαδή δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, απορρίφθηκαν με 3-2. Η Διευθύντρια ανακοίνωσε, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ανήρτησε τις τοποθετήσεις των νηπιαγωγών, λες και είχαν εγκριθεί από το Συμβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε μια καταγγελία για την παράνομη αντιθεσμική και αντιδημοκρατική ενέργεια, και παράλληλα καλέσαμε και την Περιφερειακή Διευθύντρια, αλλά ενημερώσαμε και το Υπουργείο να παρέμβει, γιατί δεν μπορεί ένα Συμβούλιο με την ενέργεια αυτή ακυρώνει στην πράξη τη δημοκρατική λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΠΙΣΠΕ, έτσι, και διστρέφεται εναντίον της συλλογικότητας και της δημοκρατικής απόφασης του Συμβουλίου.
0: Υπάρχει,
1: δηλαδή, οι αποφάσεις να παίρνονται πλέον με πλειοψηφία.
0: Ναι, έχει τη διακριτική ευχέρεια η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η προϊσταμένη της να το κάνει αυτό?
1: Όχι, είναι υποχρεωμένη, είναι μέλος του Συμβουλίου, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και η ίδια, και είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί τις συλλογικές διαδικασίες, τις αποφάσεις που παίρνει ένα Συμβούλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
0: Και ουσιαστικά οι αποφάσεις που ελήφθησαν έλεγαν...
1: Είναι πάντα, παίρνονται κατά πλειοψηφία.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν έχει,
0: και οφείλουν να είναι σεβαστές από όλους.
1: Ναι, είναι σεβαστές από όλους, ακριβώς. Κάτι τέτοιο όμως στην προσπάθεια αυτή, αυτό γίνεται στην προσπάθειά της να μειώσει τις θέσεις, που υπήρχε αντίδραση από τα μέλη, να μειώσει τις θέσεις των να μειώσει τις θέσεις των εκπαιδευτικών, να εξυγχρονίσει εκπαιδευτικό προσωπικό σε βάρος φυσικά πάντα της ποιότητας της εκπαίδευσης. Γιατί έφτασαν και στο σημείο σε διπιαγωγείο να προσπαθούν να ρίξουν, δηλαδή να κάνουν τις 4 αίθουσες 2, να ανοίξουν, να τις μεγαλώσουν και να έχουν μέσα 25 τμήματα. Εκεί που πάμε λοιπόν, αγωνιζόμαστε για τμήματα κάτω από 25.
0: 25 νήπια, πάντως μου επιτρέπετε λίγο, κύριε Παπαπούς, 25 νήπια σε μια τάξη δεν νομίζω ότι είναι και ό,τι καλύτερο. Να το πω έτσι, να το θέσω έτσι κομψά.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για μικρά παιδάκια τώρα στον νηπιαγωγείο, τα οποία έχουν τις δικές τους ανάγκες και τη δική τους συμπεριφορά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι. Δεν προσπαθούμε, δηλαδή, χρησιμοποιεί σαν όχημα και τις υπηρεσίες στο Δήμο να κάνει αυτές τις αλλαγές στο νηπιαγωγείο, έτσι, για να δημιουργήσει τμήματα, 25 τμήματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά. Έτσι.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Εμείς ενώ κάνουμε έναν αγώνα για ποιοτική εκπαίδευση, για μικρότερα τμήματα, και επειδή βλέπουμε και γενικότερα ότι ο αριθμός στο μαθητικό δυναμικό μειώνεται, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτές τις ενέργειες.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Παπαποστόλου. Τώρα, τελικά στο διατάφτα τι θα γίνει? Θα γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις που ελήφθησαν μέσω του ΠΙΣΠΕ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι αποφάσεις εμείς κάνουμε τώρα αγώνα προστατεύσεις αυτή με παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε για να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Αλλά έχουμε τα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
0: Δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές σχέσεις που έχετε με
1: την καλύτερη επικοινωνία, έτσι. Ενώ έχουμε και εκπαιδευτικούς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
0: και αίθουσες υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Ναι,
1: εκπαιδευτικούς, άρα μπορούμε, και έχουμε και κεντρές αίθουσες διδασκαλίας, άρα μπορούμε τα τμήματα αυτά όπου υπάρχει δυνατότητα να τα σπάσουμε. Εμείς δεν είπαμε να σπάσουμε όλα τα τμήματα, αλλά εκεί που υπάρχουν προβλήματα, που εκεί υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτά τα τμήματα λοιπόν να τα μειώσουμε. Και προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται ο αγώνας μας. Φυσικά ο αγώνας μας γίνεται για μείωση της αναλογίας μαθητών εκπαιδευτικό, για να αλλάξει το θεσμικό το πλαίσιο, αλλά όπου μπορούμε όμως και όπου υπάρχει δυνατότητα, νομίζω ότι κατά τόπους διευθύνσεις και περιφερειακές διευθύνσεις πρέπει να προβούν στη μείωση της αναλογίας των μαθητών ένα εκπαιδευτικό.
0: Ναι, μάλιστα. Είστε σαφείς. Τώρα είμαστε στις αρχές Αυγούστου. Ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα μετά το 15-20 Αυγούστου. Σε δύο εβδομάδες θα αρχίσει η προετοιμασία, έτσι δεν είναι? Πώς είναι η κατάσταση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, όπως αναφέρατε, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας εξελίξεων για την εκπαίδευση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περιμένουμε πρώτα τους ορισμούς. Πιστεύω ότι από μέρα σε μέρα θα βγει η πρόσκληση για 5.487 διορισμούς. Είναι ο μικρότερος αριθμός στα τελευταία χρόνια, γιατί την τελευταία εξαετία έχουν περίπου από 10.000 διορισμούς. Φέτος έχουμε το μικρότερο αριθμό διορισμών. Άρα λοιπόν αναμένουμε τους διορισμούς οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν. Μας στις 10 ή στις 18 Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί και παράλληλα να αρχίσει και η πρόσληψη των αναπληρωτών. Και θεωρώ ότι οι αναπληρωτές πρέπει να προσληφθούν σε μία φάση, λοιπόν, όχι κατά
0: σε δόσεις, ναι, σε δόσεις.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε στην 1η Σεπτεμβρίου να είναι όλοι στα σχολεία. Άρα λοιπόν

0: αυτά τα χρόνια, ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών γίνονται κατά φάσεις, δηλαδή φτάνουμε μέχρι και τα Χριστούγεννα να προσλαμβάνουμε εκπαιδευτικοί.
1: Στο μέσο σχολικής χρονιάς δηλαδή.
0: Ναι. Διδακτικές ώρες.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά το...
0: Αναμένουμε λοιπόν να γίνουν έγκαιρα όλες αυτές οι διαδικασίες και πιστεύω τώρα όπου να είναι πρέπει να αρχίσει να βγει πρόσκληση για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.
1: Και να ξέρουν σε ποιος...
0: Και η προσλήψη των αναπληρωτών.
1: Ναι. Και να ξέρει ο καθένας που θα πάει, ναι.
0: Στο νομό Λάρισσας κυρίως έχουμε έλλειψη από... Όχι εμείς, αλλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν μόνιμοι, είναι η εκπαιδευτική παράλληλη στήριξη.
1: Η παράλληλη στήριξη.
0: Άρα εμείς ζητάμε, θέλουμε εκπαιδευτικούς δασκάλους και νηπιαγούς, που πιστεύω ότι είναι πάνω από 200 τα κενά παράλληλης στήριξης, έτσι. Και εκπαιδευτικούς που είχαμε και το περσινό πρόβλημα και το θα είναι και φέτος αγγλικής γλώσσας και γερμανικής γλώσσας. Δασκάλους και νηπιαγούς έχουμε λοιπόν στο νομό Λάρισσας, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά κυρίως όμως οι προσλήψεις θα είναι εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης.
1: Κατάλαβα,
0: όπως
1: μάλιστα.
0: Γίνονται σε όλη την Ελλάδα, γιατί προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Mm-hmm.
1: Το κουδούνι πότε θα χτυπήσει, ξέρουμε?
0: Δηλαδή, το κουδούνι χτυπάει στις... οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Το κουδούνι χτυπάει πάντα στις 11.
1: Στις 11, μάλιστα.
0: Έτσι, mm-hmm. Όποιοι είναι, αυτά είναι, δεν είναι σημασία. Γιατί λέει κάποιος, αν δεν είναι Κυριακή, θα πάμε τη Δευτέρα. Ναι, είναι στις 11.
1: Στις 11,
0: αυτά
1: στις
0: 11. Είναι νομοθετημένα. Ναι, δεν ναι. Υπάρχει.
1: Κατάλαβα.
0: 1η Σεπτεμβρίου βρίσκονται εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Και 11 χτυπάει το κουδούνι για τους μαθητές.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα χτυπήσει και φέτος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ομιλία που είχαμε, κύριε Παπαπόστολου. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πριν πάμε για το πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων, η ώρα είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Είχαμε μια σεισμική δόνηση εκεί στο Προκόπη. Τα λέγαμε και χθες. Στην Εύβοια. Της τάξης των 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εκεί λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα, ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός και στις γύρω περιοχές. 7 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Εκεί εντωμεταξύ, όπως αν δει κανείς στο χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είναι η γύρω περιοχή πέριξ του Προκοπίου και εντός της θάλασσας αλλά και στην ξηρά. Υπάρχουν περί τους 40 καταγεγραμμένες έτσι, σεισμικές δονήσεις διαφόρων βαθμών του κλίμακας Ρίχτερ. Η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, τα 3,3. Και έχουμε και λίγο πιο πάνω, πηγαίνοντας προς τις βόρειες σποράδες, εκεί στην Αλόνισο, δύο σεισμικές δονήσεις. Η μία σήμερα και η άλλη χθες, 2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, 16 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, 38 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά από το πατητήρι Αλονίσου. Αυτή των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μιλάμε, ήταν χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10.30, 11 παρά, και η δεύτερη, σήμερα τα ξημερώματα, 1,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πάλι το εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα, 41 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του πατητηρίου Αλονίσου. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Και επίσης έχουμε και μια στη ρετίνα της Καρδίτσας εκεί χθες, μια ασθενή σεισμική δόνηση, 8 χιλιόμετρα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά από τη ρετίνα της Καρδίτσας. Αυτά όσον αφορά. Αν κοιτάξει κανείς το χάρτη με τις κουκίδες, θα δει ότι έχουμε αρκετές. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και στον Κορινθιακό εκεί. Και όπως είπαμε, ας ελπίσουμε ότι η δύναμη του εγκέλαδου θα εκτονώνεται έτσι μέσα από τέτοιες σεισμικές δονήσεις. Η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά διχτρόλου σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έλλειμμα νερού, ενέργειας, έργων, εμπιστοσύνης και γνώσης, αδιαφανείς μηχανισμοί επιδότησης και εξάρτηση από λίγες καλλιέργειες είναι ορισμένα από τα προβλήματα που εξακολουθούν να βιώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, όπως προέκυψε από τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην περιφέρεια. Περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες, όπως αγρότες, είναι τρεις μη γεωπόνοι ερευνητές και τοπικοί αξιωματούχοι. Αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο έρευνας από το πρόγραμμα Go Just που υλοποιείται στο Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην κοινωνία του ΕΚΠΑ. Στο επίκεντρο των δοκιμών των νέων υβριδικών σειρμών Intercity Blues βρίσκεται η Λάρισα, καθώς η πόλη περιλαμβάνεται στο πρώτο τμήμα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου που πραγματοποιούνται οι έλεγχοι πριν από την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας. Οι δοκιμές του πρώτου νέου σειρμού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στις 30 Ιουλίου έφτασε στην Ελλάδα και ο δεύτερος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Οι δύο σειρμοί προορίζονται για να ενισχύσουν τα δρομολόγια στον πολύπαθο άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης και προβλέπεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία προς τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών αλλά και την πιστοποίησή τους από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας παραπέμπεται 41χρονος μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Βόλου για υπόθεση βιασμού ανηλίκου και κατάχρηση ασέλγειας σε βάρος της 9χρονης θετής κόρης του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις φέρεται να ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2023 στον Τύρναβο και να συνεχίστηκαν το 2025 σε χωριό του Αλμύρου όπου διέμεινε η οικογένεια. Ο 41χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο Κάτι στην Αθήνα μεταφέρθηκε 25χρονη γυναίκα που υπέστη σοβαρό ακροτηριασμό στο δεξί της χέρι κατά τη διάρκεια εργασιών σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ. Το χέρι της γυναίκας εκλειβίστηκε σε μηχάνημα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού της χεριού. Την τελευταία του πνοή στο τιμόνι άφησε, ενώ οδηγούσε χθες το απόγευμα 68χρονος πιθανότητα από ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη κοντά στη σκεπαστή αγορά της Νάπολης, όπου ο οδηγός αυτοκίνητου εντόπισε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις στο τιμόνι και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε προλάβει να κινητοποιήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκίνητου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Τρικάλων, 58χρονος Τρικαλινός, μετά από σφοδρό τροχαίο στον κυκλικό κόμβο της Αμμουδιάς, πλησίων του παραποτάμου. Το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Έρευνα για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η τροχιά. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιωδικείο Βόλου αναμένεται να δικαστούν σήμερα τρεις άντρες που συνελήφθησαν μετά από σοβαρό καυγά στη Σκιάθου με έναν τραυματία. Για δύο ανήλικους συλληφθέντες θα ακολουθηθεί ξεχωριστή διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγέλλεται και απειλή με αιχμηρό αντικείμενο. Ένοχος αλλά ατιμόρυτος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιωδικείο Βόλου 26χρονος που συνελήφθη επειδή προμήθευσε μικροποσότητα κάναβη σε ανήλικους φίλους του έναντι χρηματικού ποσού. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη μεταμέλειά του, την προσπάθεια απεξάρτησης και τη στήριξη της οικογένειάς του, αποφασίζοντας να μην του επιβάλει ποινή. Χειροπέδασε 52χρονο οδηγό που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Δήμο Πύλης, βρισκόμενο σε κατάσταση μέθης. Ο δικηγορικός σύλλογος Καρδίτσας εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς έχει περίληφθει σε γνώση του ότι επιτίδη επιχείρουν να εξαπατήσουν το κοινό, παρουσιάζοντας ψευδώς τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους ή μέλη του δικηγορικού συλλόγου και ζητώντας χρηματικά ποσά, δήθεν για συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες από τους πυρκαγιές που πληττούν τη χώρα. Με συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτίδιους επανέρχεται η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας με αφορμή πρόσφατα περιστατικά. Όσο αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι επιτίδιοι μέσω ξαφνικών και επίμονων τηλεφωνικών κλήσεων παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες όπως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΔΕ, γιατροί, αστυνομικοί, δικηγόροι και με διάφορα προσχήματα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν επιχειρούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή και χρυσαφικά και κοσμήματα. Σε βαθμό επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλή για πρόκληση πυρκαγιάς, είναι σήμερα τα νησιά των Σποράδων. Μέτρια επικινδυνότητα για την χερσαία Μαγνησία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική έκταση στον Πετρόπορο του Δήμου Φαρκαδόνας. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 4ου πολιτιστικού τριημέρου η καρδιά των περιηγητών λόγω του αδόκητου χαμού του 53χρονου Χρήστου Ζιγούρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του προχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα κάλυψη, το οποίο υλοποιείται από την αναπτυξιακή της Καρδίτσας, τα αφαιλούμενα νοικοκυριά μετά την τριετία μπορούν να υποφεληθούν από ρύθμιση που έρχεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της εργαστικής υποστήριξης. Προβλέπεται η μετάβαση των ωφελουμένων στο επίδομα στέγασης για διάστημα 12 μηνών. Παράταση 5 μηνών για την προμήθεια ψηφιακών υδρόμετρων και συστήματος τηλεμετρίας για το Δήμο Σοφάδων. Περισσότεροι από 1.000 πολίτες πέρασαν το τελευταίο δεκαήμερο από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πολλοί δήλωσαν ότι δεν το χρειάζονται για ταξίδια, αλλά για να αποφύγουν την έκδοση νέας ταυτότητας με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες φορές. Υπεγράφει σύμβαση στο Δήμο Πύλης για έργα νέων υδρομαστεύσεων στα ορεινά χωριά και αποκατάσταση ζημιών από τον Ντάνιελ συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Φίλος ή εχθρός ακούσαμε από τη Μιλένα. Την έχουμε στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα βεβαίως για το νέο της τραγούδι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όμορφη μέρα. Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη φιλοξενία σας.
0: Αλίμονο.
1: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
0: Γόρδιος δεσμός. Τον έδειξε ο Μεγάλεξανδρος τον τρόπο με τον οποίο λύνονται οι γόρδιοι θεσμοί.
1: Αλλά εγώ δεν μπόρεσα να τον μιλήσω.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας περισσότερα για το τραγούδι σου αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι μια πάρα πολύ έτσι δυναμική μπαλάντα που έχει πολλά στοιχεία μέσα. Έχει και το λαϊκό.
0: Ναι.
1: Έχει και λίγο pop. Είναι από τον Τάκη το Δαμάσχη. Είναι ο ιδρυτής των Serial, του ιστορικού αυτού ροκ συγκροτήματος. Έχει κάνει και τη μουσική και τους στίχους και φυσικά και τη σκηνοθεσία, γιατί είναι πολύ καλός μου έτσι φίλος που τον αγαπώ πολύ, οπότε βοήθησε σε όλο το,
0: ναι,
1: το έργο
0: και στο βίντεο
1: φυσικά. Την παραγωγή την έκανε ο Γιάννης Οδουλάμης, που όλοι τον γνωρίζουν, έχει πολλά χρόνια στην πλάτη του στο χώρο αυτό, και η παραγωγή έτσι, η έκδοση είναι από την Panic Records. Ενοχή σας είχε κάνει ο Νίκος ο Χωρίτος. Πάρα πολύ τυχαίρι, πολύ χαρούμενη. Είναι εξαιρετικά τα άτομα αυτά που συνεργάστηκα, και σαν άνθρωποι αλλά και σαν καλλιτέχνες. Πάρα πολύ μ' αρέσει όλο. Εντάξει, είμαι σαν την Κουκουβάγια βέβαια, εντάξει.
0: Πώς πηγαίνει το τραγούδι?
1: Είμαι ευχαριστημένη, να σας πω την αλήθεια μου, γιατί δεν είμαι γνωστή, ας πούμε, στο χώρο τον καλλιτεχνικό. Οπότε έτσι για μία αρχή πιο... Έχω κάνει και άλλο τραγούδι, το πρώτο μου το τελευταίο φιλί. Μ' είχατε φιλοξενήσει ξανά στο παρελθόν. Ήταν από το Δημήτρη τον Μέγκα. Ήταν ένα βηματάκι. Τώρα είναι δύο βηματάκια.
0: Το δεύτερο βηματάκι. Το τρίτο βηματάκι τι περιλαμβάνει?
1: Έχω στο μυαλό μου έτσι διάφορα, ακούω έτσι διάφορα τραγουδάκια και τα λοιπά. Αυτό που θα ήθελα, αυτό που ψάχνω.
0: Ναι, και αυτό που ταιριάζει και περισσότερο που θες να, έτσι, να ερμηνεύσεις. Τι σ' αρέσει περισσότερο?
1: Θα πω ότι είμαι προς το λαϊκό ρεπερτόριο.
0: Το λαϊκό.
1: Όχι όμως το... Δεν μπορώ να πω ότι... δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Δεν είμαι το βαρύ λαϊκό.
0: Το βαρύ λαϊκό ακριβώς.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή φαντάζομαι ότι η φωνή μου δεν θα μπορεί να στηρίξει το βαρύ λαϊκό. Όμως δεν απορρίπτω τίποτα. Είμαι πάρα πολύ νέα στο χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και ειδικοί που μπορούν να με βοηθήσουν.
0: Ακριβώς, και να κρίνουν, δηλαδή. Ακριβώς, ναι, βέβαια.
1: Και μπορεί κιόλας τελικά να μου ταιριάξει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Οπότε δεν απορρίπτω τίποτα. Η μουσική μου αρέσει. Αυτό δηλαδή είναι η απάντησή μου.
0: Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι αγαπάς αυτό που κάνεις και σ' αρέσει η μουσική.
1: Πάρα πολύ.
0: Από εκεί και έπειτα μπορείς να βρεις βεβαίως το. Τι σου ταιριάζει και τι μπορείς και εσύ, πέραν από αυτά που νομίζεις ότι μπορείς να ερμηνεύσεις, τι μπορείς να δώσεις περισσότερο.
1: Πραγματικά, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Δεν το ψάχνω. Ξέρω ποια είμαι, ξέρω τι μ' αρέσει, αλλά δεν απορρίπτω, γιατί είμαι πάρα πολύ μικρή ακόμα έτσι, στο χώρο, οπότε ναι. Δεν μπορώ να πω ότι
0: είσαι στην
1: κάποιο...
0: αρχή. Είσαι στην αρχή,
1: ναι,
0: αυτό είναι το μόνο.
1: Πολύ
0: μόνο.
1: Αρχή. Baby step.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να μεγαλώσεις γρήγορα, Μιλένα.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Μου φτιάξατε τη μέρα. Είστε από τα πρώτα άτομα. Είστε από το πρώτο άτομο που μιλάω και σε ευχαριστώ πολύ για την όμορφη φιλοξενία.
0: Αλίμονο.
1: Εύχομαι σε όλους μας καλό υπόλοιπο. It's Μιλένα μέσα στα social media. Όποιος θέλει να με βρει, να με ακούσει, να με ρωτήσει οτιδήποτε θέλει. Είμαι εκεί για να απαντήσω και να γνωρίσω τον κόσμο και να με γνωρίσει.
0: Έτσι, Μιλένα, ακριβώς. Αυτή είναι η Μιλένα. Μιλένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: καλημέρα.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους μας.
2: Το τραγούδι της ημέρας.

Έρχεται σαν σήμερα στη ζωή, 4 Αυγούστου του 1936, στην Αθήνα ο Γιώργος Ζωγράφος. Γεννημένος σε καλλιτεχνική οικογένεια με δύο γονείς ηθοποιούς, σπούδασε στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν και ξεκίνησε και ο ίδιος την καριέρα του ως ηθοποιός. Ως τραγουδιστής πρωτοεμφανίστηκε στην Μπουάτ Θαλάμη της Μικόνου, ενώ για χρόνια εμφανιζόταν σε γνωστές μπουάτ της Πλάκας. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, του μουσικού ρεύματος της δεκαετίας του 1960. Υπήρξε πρωτοπόρος με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Άκρη δεν έχει ουρανό» του Νότι Μαυρουδί, το «Πέρα από τη θάλασσα» του Γιάννη Μαρκόπουλου και το «Ο Ιρλανδός και ο Ιουδαίος» του Μάνου Χατζηδάκη, το «Μικρό παιδί σαν ήμουνα» του Λίνου Κόκκου του που ακούσαμε και πολλά άλλα ακόμη. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Να πάμε λίγο στα μέγαρα εκεί όπου βρίσκεται ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Συνδράμει και αυτός τις προσπάθειες της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη το Μητρούση. Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Αντάχη, να σου πω ότι η πέμπτη μέρα βέβαια είναι πολύ πιο καλύτερη από τις προηγούμενες και ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλά από τα μέτωπα αυτά που έκαιγαν μέχρι και χτες έχουν σβήσει. Ωστόσο, θα έλεγα ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και χτες δόθηκε μεγάλη μάχη από τους πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν αυτά τα μέτωπα που ήταν σε εξέλιξη, υπήρχαν κάποιες αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως με το πρώτο φως της ημέρας, θα έλεγα και κυρίως σε δύσβατες και ορεινές περιοχές, εκεί όπου χρειάστηκε τα εναέρια μέσα πάλι να κάνουν τις στοχευμένες ρήψεις για να σβήσουν τις όποιες εστίες. Αυτή την ώρα, θα έλεγα, όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στον οικισμό της Λούμπα, όπου χτες είχαμε την μεγάλη φωτιά, αλλά χάρη όμως στην υπερπροσπάθεια, θα έλεγα έτσι, των πεζοπόρων τμήματων, γιατί ήταν σε δασική έκταση, είχε κενωθεί ο οικισμός, όπως και στην Ψάδα που έχουν καεί σπίτια, αλλά και σε άλλες περιοχές, και αποφεύθηκε το μεγάλο, θα λέγω, μεγάλο κίνδυνο που ήταν για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Και εκεί οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη, προκειμένου τουλάχιστον να καταφέρουν δηλαδή να σβήσουν τις όποιες φωτιές υπήρχαν. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, ακόμα τα πράγματα είναι σε δύσκολη κατάσταση μέχρι να ξεκαθαρίσουν όλα και να σβήσουν, όπως λέμε, και η τελευταία εστία, γιατί αυτό είναι το ζητήμενο, για να μπορέσουν στη συνέχεια έτσι να δούνε, να αρχίσει και η καταγραφή των ζημιών με τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, είδαν τα σπίτια τους να καίγονται ή τις επιχειρήσεις τους ή την αμνιοστάσια τους. Είναι νομίζω ότι μια δύσκολη μέρα η επόμενη μέρα, αλλά για την ώρα ακόμα, όπως είπαμε, είναι τα πράγματα ακόμη λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες. Και αν κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση, Γιάννη, έτσι από αυτά τουλάχιστον που ξέρουμε, μιλάμε πάνω από 130.000 στρέμματα που...

0: έχουν καεί.
1: Ακριβώς, ναι. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη.
0: Είναι μεγάλος αριθμός, γιατί
1: πολύ μεγάλος.
0: Από τη μία και στην άλλη, και επειδή γνωρίζεις την περιοχή εδώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Είναι το όρος πατέρας τώρα. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, που ξεκινάει από την Βιωτία και καταλήγει στην άλλη πλευρά, δηλαδή στη Δυτική Αττική. Ξεκινάει από το Καντήλι, να το πω, από εκεί που είναι και το πεδίο Βουλής και το μικρό. Αλλά και το μεγάλο λίγο πιο κάτω, με τη Βενίζα δηλαδή, όλη αυτή η περιοχή μέχρι και τα Δήλια από τον Άγιο Βασίλειο που ξεκίνησε τις Βιωτίες, ίσως να ακούσει και τα ελικόπτερα, αυτό είναι ένα Έριξον που πετάει από πάνω, μας και ρίχνει, όπως είπαμε, γιατί σε κάποιες περιοχές, κυρίως σε δύσβατες, δεν μπορούν ούτε τα αεροσκάφη, μόνο τα ελικόπτερα μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Είδαμε γιατί εδώ στα Μέγαρα υπάρχει και η βάση της αεροπορίας στρατού, μια μονάδα, και είδαμε τα Σινούκ χθες, αλλά και τα Έριξον ήταν αυτά που πετούσαν έτσι σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο όρος πατέρας ή σε δύσβατες περιοχές και κάναν στοχευμένες ρήψεις. Και τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ, αλλά και τα Πεζετέλ που κάναν την υπόλοιπη δουλειά, και συν τις επίγειες δυνάμεις, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, οι οποίοι έπαιξαν και αυτοί, θα λέγα, καθοριστικό ρόλο στο να καταφέρουν έτσι να σβήσουν αυτή τη φωτιά σε πάρα πολλά σημεία, γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση και ήταν οι άνεμοι κυρίως, ήταν αυτός ήταν όλες αυτές τις ημέρες.
1: Από Βιωτία πέρασε Αττική, ακριβώς.
0: Ακριβώς, από Βιωτία πέρασε Αττική, και το ευτύχημα είναι ότι σταμάτησε εκεί που ξέρεις πολύ καλά τα μέρη.
1: Ναι, ναι. Τα έχω φυλάξει σκοπιές εκεί στο στρατό, Βαγγέλη, τα ξέρω. Όντως. Λοιπόν, νομίζω το χάσαμε το Βαγγέλη. Ναι, έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε τι μας είπε ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εκεί στην περιοχή που επικρατούν. Μας έδωσε το κλίμα. Πάμε σε ένα τραγούδι και κλείσουμε και την εκπομπή.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τη σκητάλη στις 10 η ώρα παραλαμβάνει η Κωνσταντίνα Ιθοχαρούλη, το Θεσσαλικό Περισκόπιο, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους από τα 4 Θεσσαλικά διαμερίσματα. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επιλύγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το ΜΑΝ στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έλλειμμα νερού, ενέργειας, έργων, εμπιστοσύνης και γνώσης, αδιαφανείς μηχανισμοί επιδότησης και εξάρτηση από λίγες καλλιέργειες. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που εξακολουθούν να βιώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, όπως προέκυψε από τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας. Περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες, όπως αγρότες, συνεταιρισμοί, υγειοπόνοι, ερευνητές και τοπικοί αξιωματούχοι, αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο έρευνας από το πρόγραμμα Go Just που υλοποίησε το Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην κοινωνία του ΕΚΠΑ. Στο επίκεντρο των δοκιμών των νέων υβριδικών σειρμών Intercity Blues που βρίσκεται η Λάρισα, καθώς η πόλη περιλαμβάνεται στο πρώτο τμήμα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, όπου πραγματοποιούνται οι δυναμικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας. Οι δοκιμές του πρώτου νέου σειρμού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ στις 30 Ιουλίου έφτασε στην Ελλάδα και ο δεύτερος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train. Οι δύο σειρμοί προορίζονται να ενισχύσουν τα δρομολόγια στον πολύποθο άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκη και προβλέπεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία προς τα τέλη του 26 μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη ΡΑΣ. Στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λάρισας παραπέμπεται 41χρονος μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου για υπόθεση βιασμού ανηλίκου και κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος της 9χρονης θετής κόρης του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις φέρεται να ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 23 στον Τύρναβο και να συνεχίστηκαν το 25 σε χωριό του Αλμυρού, όπου διέμενε η οικογένεια. Ο 41χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα μεταφέρθηκε μια 25χρονη γυναίκα που υπέστη σοβαρό ακροτηριασμό στο δεξί της χέρι κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ. Το χέρι της γυναίκας εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού της χεριού. Την τελευταία του πνοή στο τιμόνι, ενώ οδηγούσε, άφησε χθες το απόγευμα ένας 68χρονος πιθανότατα από ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη κοντά στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, όπου ο οδηγός αυτοκινήτου εντόπισε τον άτυχο άντρα χωρίς τις αισθήσεις του στο τιμόνι και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο 68χρονος είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Τρικάλων, 58χρονος Τρικαλινός, μετά από σφοδρό τροχαίο στον κυκλικό κόμβο της Αμμουδιάς πλησίων του Παραποτάμου. Το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Έρευνα για τα αίτια του συμβάντος από την τροχαία. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλο αναμένεται να δικαστούν σήμερα τρεις άντρες που συνελήφθησαν μετά από σοβαρό καυγά στη Σκιάθο με έναν τραυματία. Για δύο ανήλικους συλληφθέντες θα εξακολουθεί ξεχωριστή διαδικασία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες καταγγέλλεται και απειλή με αιχμηρό αντικείμενο. Ένοχος αλλά ατιμόρυτος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου ένας 26χρονος που συνελήφθη επειδή προμήθευε μικροποσότητα κάναβης σε ανήλικους φίλους του έναντι χρηματικού ποσού. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη μεταμέλειά του, την προσπάθεια απεξάρτησης και τη στήριξη της οικογένειάς του, αποφασίζοντας να μην το επιβάλει ποινή. Χειροπέδες σε 52χρονο οδηγό που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Δήμο Πύλης, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Ο δικηγορικός σύλλογος Καρδίτσας εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς έχει περιέλθει σε γνώση του ότι οι επιτίδιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν το κοινό παρουσιάζοντας ψευδώς τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους ή μέλη του συλλόγου και ζητώντας χρηματικά ποσά δήθεν για τη συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα. Σε βαθμό επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλή για πρόκληση πυρκαγιάς, είναι σήμερα τα νησιά των Σποράδων. Μέτρια επικινδυνότητα για την χερσαία μαγνησία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική έκταση στον Πετρόπορο του Δήμου Φαρκαδόνας. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 4ου πολιτιστικού τριημέρου «Η καριά των περιηγητών» λόγω του αδόκητου χαμού του 53χρονου Χρήστου Ζιγούρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του προχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του. Παράταση 5 μηνών για την προμήθεια ψηφιακών υδρόμετρων και συστήματος τηλεμετρίας για το Δήμο Σοφάδων. Περισσότεροι από 1.000 πολίτες πέρασαν το τελευταίο δεκαήμερο από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πολλοί δήλωσαν ότι δεν το χρειάζονται για τα ταξίδια, αλλά για να αποφύγουν την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ουρές. Υπογραφή σύμβαση στο Δήμο Πύλης για έργα νέων υδρομαστεύσεων στα ορεινά χωριά και αποκατάσταση ζημιών από τον Ντάνιελ, συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέρις δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο καιρός. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026. 8 λεπτά μετά τις 10 είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι, μέσα από τις συχνότητες των τεσσάρων Θεσσαλικών νομών και βέβαια μέσα από το δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Λοιπόν, ο καιρός στην Θεσσαλία νομίζω είναι λίγο περιττό να το αναφέρουμε ότι θα είναι καλός, πολύ καλός θα λέγαμε. Θα δώσω μια γενική ανώτερη θερμοκρασία που θα είναι η 34 βαθμοί Κελσίου υποσκιά, αυτό σημειώστε το, φίλες και φίλοι, που σημαίνει ότι στον ήλιο θα δούμε 37, 38 σήμερα, σίγουρα. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες μέρες. Οι τάσεις του καιρού είναι για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που είναι μπροστά μας και που οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει, αν όχι τις διακοπές, σίγουρα τις άδειές τους. Θεσσαλικό Περισκόπιο, λοιπόν, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας. Αυτή η μεγάλη παρέα, μεγάλη την κάνετε εσείς, φίλες και φίλοι, αλλά και εμείς από πλευρά μας. Από Βόλο, Ελένη Ραυτοπούλου, στο συντονισμό της εκπομπής για σήμερα. Από την Λάρισα, η Κωνσταντίνα, η Θεοχαρούλη, η Δώρα, η Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος, ο Ζαούτζος από τα Τρίκαλα, με τη συνδρομή βέβαια των τεχνικών μας. Παναγιώτης ο Καλός από το Βόλο, σε λίγο με το που θα πούμε την καλημέρα μας και θα μας πει και αυτή τη δική της, θα μάθουμε και τον συνάδελφό του, τον ομόλογό του στην Λάρισα. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε έτσι χαρούμενα, αισιόδοξα όσο γίνεται την εκπομπή. Δεν ξέρω πόσο αυτό είναι εφικτό βέβαια, κυρίες και κύριοι, με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και βέβαια αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι μεγάλες πυρκαγιές δυστυχώς μένονται ανά τη χώρα. Δυστυχώς πράσινο, γη, δάση, περιουσίες έχουν γίνει στάχτη όλες αυτές τις μέρες. Όταν λέω όλες αυτές τις μέρες, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τώρα περίπου μία εβδομάδα, ίσως και περισσότερο, που αυτός ο πύρινος όλεθρος μένεται στην χώρα μας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε 5 ανθρώπινες ζωές που έχουν θυσιαστεί. Θέλετε σε εισαγωγικά, θέλετε εκτός εισαγωγικών τη λέξη θυσιαστεί. 5 άνθρωποι ωστόσο έχασαν την ζωή τους. 5 άνθρωποι μαχόμενοι για να κατασβήσουν αυτόν τον πύρινο όλεθρο που για ένα ακόμη καλοκαίρι έτσι καίει τη χώρα μας. Διακοσιοστή δέκατη έκτη ημέρα του έτους, είμαστε στον 8ο μήνα. Το αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά έχουμε περάσει κατά πολύ τα μισά του έτους. Και εντάξει, δεν θα πω οδεύουμε προς το τέλος του, αλλά εν πάση περιπτώσει το τέλος είναι πιο ορατό μέρα με τη μέρα. Χρόνια πολλά στον Μαξιμιλιανό, εξαιρετικό όνομα, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάσουν οτιδήποτε άλλο σήμερα.

0: πολλά και θέλουμε να πιστεύουμε ενδιαφέροντα και τα θέματα που θα δούμε μαζί στην διάρκεια και της σημερινής μας εκπομπής. Πολύ σύντομα εγώ θα κάνω μία αναφορά. Φωτοβολταϊκά, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, τον κύριο Τσιαντούλη, με αφορμή προσφυγή που κατέθεσαν τα μέλη του Συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που θα τα ακούσουμε να μας τα αναλύει ο ίδιος. Νεοσύστατος Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα θα συσταθεί έτσι. Κωνσταντίνα Ιθιοχαρούλη έχει φροντίσει να ενημερωθούμε και γύρω από το θέμα αυτό. Πλατφόρμες, ψηφιακά έγγραφα είναι τελικά προς διευκόλυνσή μας? Είναι προς διευκόλυνσή μας, έτσι. Ωστόσο και δυσκολίες κρύβονται με την ταχύτατη ανάπτυξη αυτών των πλατφορμών. Και παγίδες, αν θέλετε, κρύβονται πίσω από από αυτή την ανάπτυξη, τις οποίες θα συζητήσουμε με έναν έτσι πιο ειδικό σίγουρα από μας, με τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, τον κύριο Τριανταφύλου από τον Βόλο. Αντιπλημμυρικά έργα έχουν ολοκληρωθεί στα Τρίκαλα από την ΔΕΙΑΤ και θα συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αν μη τι άλλο. Άλλο ένα θέμα που θα δούμε. Όπως θα δούμε και έτσι κάπως θα κλείσουμε μάλιστα και τη σημερινή εκπομπή και θα μιλήσουμε για την Στεφανιάδα, για το Στεφανιάδα Lake Festival στην Καρδίτσα, φίλες και φίλοι. Νομίζω έδωσα ένα έτσι γενικό περίγραμμα, μία ιδέα, μία όσμωση των θεμάτων που θα ακολουθήσουν. Αυτό που θα ακολουθήσει όμως ακριβώς τώρα είναι οι καλημέρες μου στην Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη στο στούντιο της Λάρισσας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στους ακροατές. Αλλάξαμε λιγάκι ρόλο αυτές τις ημέρες. Εσείς στο συντονισμό, εγώ πίσω, support, υποστήριξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ζεστή χθες είναι η μέρα, ζεστή και η σημερινή, και όπως πάμε δείχνει ότι την Κυριακή θα έχουμε και την κορύφωση των υψηλών θερμοκρασιών. Ας κάνουμε υπομονή. Χαράς Ευαγγέλιας εκείνους που βρίσκονται στη θάλασσα, γιατί βλέπω μέσα στα
0: κοινωνικά
1: και στο βουνό, ναι, φυσικά, γιατί ο Αύγουστος είναι του βουνού, έτσι. Και αυτοί που μπορούν να συνδυάσουν βουνό και θάλασσα νομίζω είναι το ιδανικό, και εσείς το έχετε στα πόδια σας που δεν είναι άλλο από το πήλιο, και μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να απολαύσετε αυτό το θέμα και να απολαύσετε ξεκούραση και καθαρό αέρα.
0: Κοίταξε να δεις, πρέπει να είσαι αδιούχος για να το απολαύσεις αυτό. Ναι, μεν το έχουμε, εντάξει, αλλά
1: χτίζεις το μυαλό σου κάτι, Ελένη.
0: Γιατί
1: όχι, δεν είναι φαντασία. Και μόνο που βρίσκεσαι σε ένα καθαρό τοπίο μέσα στο δάσος και βλέπεις το Παγασιτικό, ή αν βρίσκεσαι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και ξέρεις ότι θέλεις μισή ώρα και τρία τέταρτα να κατέβεις μέχρι την πόλη του Βόλου, για παράδειγμα, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι αυτό που λες, η αίσθηση, η ιδέα. Μπορεί να μην το κάνεις ποτέ. Δηλαδή να σηκωθείς από το σπίτι σου που είναι κάπου στο Βόλο ή γύρω από αυτό, για να πας, ας πούμε, την ίδια μέρα στα Χάνια και μετά.
1: Εγώ ζηλεύω
0: τους
1: ανθρώπους.
0: Αλλά ιδέα ότι μπορείς να το κάνεις, ότι μπορείς, έτσι, έχεις δίκιο, επιδρά θετικά στην ψυχολογία.
1: Εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους που ζουν στο βουνό.
0: Εσύ είσαι βουνίσια, το ξέρω.
1: Ναι, εγώ καμπίσια είμαι, αλλά κατέληξα στο βουνό.
0: Όχι, κατάλαβες πως το λέω, δηλαδή σου αρέσει.
1: Είμαι υπέρ, ναι, ψηφίζω βουνό εγώ. Και ειδικά όταν είναι βουνό που μπορείς μέσα σε λίγα λεπτά να φτάσεις και όλα στη θάλασσα, είναι ακόμη καλύτερα. Γιατί το να είσαι τώρα στην Πίνδο και να θέλεις, ή στα ορεινά της Καρδίτσας και των Τρικάλων, και να θέλεις τρεις ώρες για να φτάσεις στη θάλασσα. Εντάξει, αυτούς τους ανθρώπους λιγάκι τους λυπάμαι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι μου έλεγες. Περιμένω όμως, έχω συντονιστεί με την ΕΡΤ 2. Περιμένουμε να δούμε τη Βασιλική Αλεξανδρή. Σήμερα αγωνίζεται στο τεχνικό σόλο. Για να δω λιγάκι. Όχι,
0: ξεκίνησε.
1: Ιταλίδα. Όχι, η Ιταλίδα μόλις ξεκίνησε το πρόγραμμά της. Περιμένω να δω και θα ενημερώσω και τον κόσμο. Πάντως, χθες η Βασιλική ήταν 7η στο ελεύθερο σόλο.
0: 7η μεταξύ 12, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετείχαν. Ναι. Η ίδια δήλωσε ικανοποιημένη ωστόσο, καθότι είχε αναγωνιστεί από ό,τι άκουσα 2 χρόνια στο συγκεκριμένο δηλαδή.
1: Και μάλιστα το θέμα της χορογραφίας της ήταν, για να δω τώρα... Όχι, δεν είναι η Βασιλική. Το θέμα της χορογραφίας ήταν τεχνητή καρδιά στο χθεσινό της πρόγραμμα.
0: Ξέρεις, κοιτούσα έτσι με κλεφτές ματιές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά είχα τον ήχο χαμηλωμένο, οπότε δεν άκουγα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, τι να κάνεις την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπομπή.
0: Οπότε,
1: λοιπόν, επίσης, κάτι που διαβάζω τώρα έτσι και ενδιαφέρει πολύ, γιατί λέμε ότι έφυγαν πολλοί επιστήμονές μας και πήγαν στο εξωτερικό. Έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια δηλαδή να έρχονται, που σημαίνει ότι μπορούν να βρουν μισθούς που ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα και την ακρίβεια που περνάμε και εδώ, αλλά και είναι και τέλος πάντων κοντά στα δεδομένα των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Βλέπω λοιπόν ότι έχει γίνει μία έρευνα και τα στοιχεία τα έχουν ληφθεί από τον ΟΣΑ, που δείχνουν ότι τους χαμηλότερους μισθούς από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΣΑ κερδίζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι στην έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα. Λοιπόν, και διαβάζοντας λιγάκι αναλυτικά, υπερέχουμε σε επιστήμονες, αλλά υστερούμε σε μισθούς εδώ στην Ελλάδα. Τα στοιχεία του παρατηρητηρίου λένε ότι παράγουμε πολλούς και αξιόλογους ερευνητές και επιστήμονες, αλλά δεν τους αξιοποιούμε κατάλληλα. Γιατί δεν είναι καλή η μισθή, και με αποτέλεσμα οι επιστήμονες που έχουν καθίσει για χρόνια στα θρανία και, έχουν, και διαβάζουν και συνεχίζουν να διαβάζουν και πάντα θα διαβάζουν, δεν αμείβονται όπως πρέπει να αμειθούν εδώ. Και μάλιστα γράφεται, σύμφωνα με το παρατηρητήριο, ότι ακόμη λέει και στη Βουλγαρία, που δεν είναι πλήρες μέλος το ΟΣΑ ακόμη, υπάρχει υψηλότερο μισθολογικό κόστος για τους εργαζόμενους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι
0: τελευταία.
1: Δεν ξέρω αν είναι τελευταία, αλλά λυπάμαι που το λέω, το ξέρουμε, γίνονται προσπάθειες, δεν μπορούμε
0: όπως λέει
1: να πούμε.
0: Και η Δώρα, πέφτω από τα σύννεφα. Γράφει, το βλέπεις.
1: Γίνονται, ναι, γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει μία βελτίωση της κατάστασης, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς. Τα μεγάλα κεφάλια φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Τα εξάγουμε. Τα μεγάλα κεφάλια τα εξάγουμε.
1: Ξέρουμε καλά να κάνουμε εξαγωγές εμείς εδώ στην,
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, σε λίγο, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τον κύριο Καρυπίδη από
0: ναι,
1: το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι κάτι που δεν προλόγησα, γιατί είναι, ναι, και πρώτος, τουλάχιστον στον προγραμματισμό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Για εκτός να αν αλλάξει κάτι, γιατί βρίσκεται στο ιατρείο του. Λοιπόν,
0: ο βουλευτής, ο νέος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παραίτηση του κυρίου Κόκαλη, έτσι, mm-hmm, έχει αναλάβει από τον Ιούλιο, εδώ, δεν ξέρω, μήνας δεν πρέπει να είναι.
1: Όχι, όχι, δεν
0: λιγότερο.
1: Είναι μήνας,
0: μέρες
1: 15
0: μετρά.
1: Ημέρες αν θα είναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε το χρόνο με ένα
1: λοιπόν,
0: τραγούδι.
1: Καλημέρα και
0: από
1: τον Παναγιώτη Ξανθόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγαρή.
0: Καλημέρα,
1: γιατί αναφέρθηκες και
0: στο δίδυμο, θα σε ρωτούσα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα λοιπόν στους ομολόγους του Παναγιώτη του Καλού. Πάμε σε ένα τραγούδι Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε στο κυρίως μέρος της εκπομπής μας και όπως ήδη προαναγγείλαμε πριν από λίγο έχουμε μαζί μας τον κύριο Καρυπίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κωνσταντίνα, ο λόγος εσύ.
1: Οφθαλμίατρος το επάγγελμα ο κύριος Καρυπίδης, τα μάτια του και τα αυτιά του, φυσικά τον συναντάμε στο ιατρείο του, έχει τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κύριος Καρυπίδης ήταν στην πρώτη γραμμή. Να που έφτασε λοιπόν η στιγμή να ορκιστεί και βουλευτής. Θα έχει πόσο τώρα, καμιά δεκαπενταριά μέρες. Καλημέρα κύριε Καρυπίδη.
2: Καλημέρα.
1: Στην Ελασσόνα το συναντάμε.
2: Ναι, είναι σε περίοδο διακοπών της Βουλής, οπότε είμαι πιο ελεύθερος. Είμαι στην Ελασσόνα
1: αυτό.
2: Και
1: έτσι έχετε την ευκαιρία και το χρόνο λιγάκι να έρθετε και σε επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή,
2: βεβαίως,
1: δεν είστε αναγκασμένος να βρίσκεστε στην Αθήνα για τις υποχρεώσεις σας, τις βουλευτικές και τις κοινοβουλευτικές. Είστε στην Ελασσόνα, είστε στη Λάρισα, κάνετε τις επαφές σας και θέλω να μου πείτε έτσι αντιδράσεις πρώτες του κόσμου, κύριε Καρυπίδη, από την ορκομοσία σας και μετά. Δηλαδή τι έρχονται να σας πούνε, επειδή ζούμε έτσι και καταστάσεις παράξενες στο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς παραμένετε εκεί και στηρίζετε και γι' αυτό θα ήθελα λιγάκι. Τι είναι αυτά που σας μεταφέρθηκαν,
2: ναι,
1: αλήθεια?
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχω αντιμετωπίσει, ας το πούμε, στην οργανωμένη μου πολιτική ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση πριν αριστερά για λόγω των πολυδιασπάσεων. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι.
2: Και μιλάμε για δικούς μας ανθρώπους, για συντρόφους που κοιτάνε προς μία ή την άλλη κατεύθυνση, πάντα στην αριστερά, αλλά έχουν κάποιες πιο ιδιαίτερες επιλογές. Εδώ το θέμα για μένα ήταν καθαρά θέμα αξιοπιστίας. Δηλαδή, εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν δεύτερος πρώτος επιλαχών μετά τον κύριο Κόκαλη. Και έπρεπε να τιμήσω, όπως το καταλαβαίνω, πρέπει να τιμήσω την επιλογή μου αυτή. Δηλαδή,
1: ναι,
2: δεν μπορούσα
1: και τη στήριξη του κόσμου.
2: Βεβαίως. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα. Δεν στέκομαι στο πολιτικό μέρος. Δεν θέλω να κρίνω τη νέα προσπάθεια, ακόμα η οποία μπορεί να είναι και στο βάθος της μπορεί να αποδειχθεί εξυγιαντική. Ενώ γιατί τον τέος πρόεδρό μας, τον κύριο Τσίπρα, την προσπάθεια την οποία κάνει, ξέρω ότι τον ακολουθεί πολλοί κόσμος. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Δεν είμαι εναντίον, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, επειδή εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θεωρώ ότι είναι τίμιο ούτε καν ηθικό να παραιτηθώ ή να ανεξαρτητοποιηθώ.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ τίμιο.
2: Και να περιμένω, ξέρω εγώ, αν θα συμβεί κάτι.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι μάχημος. Εκλέχθηκα στη θέση αυτή. Είμαι πάντα ενωτικός. Βλέπω προς όλες τις κατευθύνσεις και περιμένω ότι το επόμενο διάστημα, μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΣ, θα εξελιχθούν και άλλες πρωτοβουλίες ενωτικές, οι οποίες θα δώσουν περαιτέρω λύσεις στα προβλήματα αυτά τα οποία σας ανέφερα πριν.
1: Κύριε Καρυπίδη, εσείς το βλέπετε ότι μπορεί η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες άλλες συνιστώσεις να βρεθούν και πάλι μαζί?
2: Όχι, δεν θέλω να προκαταλαμβάνω πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι η ανάγκη.
1: Εσείς, για παράδειγμα, θα το ευχόσασταν αυτό, θα το θέλατε?
2: Θα το ευχόμουν να υπάρχει κοινή έκφραση. Θα το ευχόμουν, ναι, δηλαδή με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να υπάρξει κοινή έκφραση.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν σκοπιμότητες ή άλλες λύσεις το βάζουν στην άκρη αυτή τη λύση, είναι ένα θέμα το οποίο δεν περνάει από το χέρι μου. Εγώ,
1: ναι,
2: η θέση μου είναι καθαρά ενωτική. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του, δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση στο ορατό μέλλον με πρωτοβουλίες, με πολυπρωτοβουλίες δηλαδή διασπασμένων κομμάτων. Όχι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο εκλογικός νόμος, η διάθεση του κόσμου, ο οποίος θέλει για να δει απέναντι του, πρέπει να δει κάτι απτό. Δηλαδή, πρέπει να δει κάτι που μπορεί να αλλάξει. Ούτε ένα κόμμα μόνο του, έστω αν απεικονίζεται στο 16% ή ξέρω εγώ στο 17%, μπορεί άμεσα να δώσει σε αυτές τις εκλογές κάτι. Δεν θα δώσει, προετοιμάζεται για κάτι καλύτερο. Λέμε τώρα για τις εκλογές του 31. Εγώ θεωρώ ότι δεν φτάνει αυτό. Εμείς πρέπει να δώσουμε μια απάντηση και έχω απάντηση εγώ από την παρουσία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είμαστε 9 χρόνια τώρα συνεργασία στο Δήμο Δημοκρατικών Προοδευτικών Δυνάμεων,
1: mm-hmm,
2: και δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και τα άλλα 5 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, θέλω να πω ότι η συνεργασία αποδίδει και δεν ξέρω το ΠΑΣΟΚ.
1: Και δεν ξέρω το ΠΑΣΟΚ. Και δεν το ήξερετε.
2: Δεν το ξέρω, όχι. Πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Όλοι εναντίον ενός, δηλαδή, κύριε Καρυπίδη. Θα σκεφτούν κάποιοι, δηλαδή θα ενωθούν όλοι τη αντιπολίτευση.
2: Δεν είμαι εθεροβάμων, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Δεν είμαι εθεροβάμων για να σας λέω ότι θα γίνουν αυτά κτλ. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Σκοπός δηλαδή όλων είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Όχι. Η αλλαγή, το να αλλάξει το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, εγώ δεν μπαίνω σε ονόματα και σε Μητσοτάκη και τέτοια. Εγώ ξέρω ότι από τον καιρό που το Πασόκ ήταν κυβέρνηση παλιά, επί Ανδρέα Παπανδρέου, είχαν στόχο, δεν είχαν τον εκάστοτε τότε πρωθυπουργό της δεξιάς, αλλά τη δεξιά. Εμείς έχουμε την
1: ναι, τώρα επειδή πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια.
2: Προτιμώ να λέω ότι είμαστε απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της δεξιάς. Λοιπόν, είναι αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Είτε αυτή υπάρχει, έχει ήδη 7 χρόνια, έχει προκαλέσει τι έχει προκαλέσει και την ακρίβεια έχει την περιθωριοποίηση κόσμου και, ο οποίος βρίσκεται σε φάση αναζήτηση αυτή την ώρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα δίνει προοπτική αλλαγής. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Λοιπόν, αν θα γίνει, μπορεί να μην γίνει.
1: Αυτό πιστεύετε ότι θα το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί όπως φαίνονται τα πράγματα, απομακρυνόμαστε από το σενάριο να πάμε σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Ή εκτός αν εσείς διαφωνείτε με αυτό.
2: Όχι. Οι πληροφορίες που έχω και εγώ και αυτό που έζησα στην Αθήνα αυτές τις 10 μέρες που πήγα κάτω τώρα από την ορκομοσία μου και μετά είναι ότι μάλλον μετακινείται η ημερομηνία των εκλογών.
1: Για πότε το βλέπετε?
2: Εγώ νομίζω μετά το Μάρτιο πλέον.
1: Λέτε δηλαδή ότι θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Έτσι δίνεται λοιπόν ο χρόνος και σε εσάς, κύριε Καρυπίδη.
2: Ακριβώς.
1: Δεν μιλάω εσάς προσωπικά, μιλάω
2: και για μένα προσωπικά, γιατί εγώ θέλω να απαντήσω και για μένα, διότι όταν έχω πλέον χρόνο να μπορώ να πω ότι αυτή η πολιτική που θέλω να εφαρμόσω, που θέλω να ακολουθήσω, να πω καλύτερο και να εφαρμόσω, να ακολουθήσω, είναι κάτι το οποίο έχει χρόνο να ξεδιπλωθεί. Και δεν μιλάω μόνο για τις, είπα ότι είναι η ευρύτερη αριστερά, οι ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις. Ακόμα στα πλαίσια της συνδυζωγενούς κατάστασης. Δηλαδή, έχουμε σπάσει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 5-6 κόμματα αυτή τη στιγμή. Σε 5-6 μικρά κόμματα. Και υπάρχει και το καινούριο κόμμα το οποίο έκανε ο πρώην πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να αντιμετωπιστούν αυτά λίγο πιο παραγωγικά. Δηλαδή, κανείς μόνος του δεν μπορεί και το επαναλαμβάνω σε όλους αυτό. Γιατί βελόνα υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει μόνο στο Πασόκ, υπάρχουν σε όλους.
1: Ναι.
2: Και κανένας δεν μπορεί να εκτεναχθεί πλέον ή να γίνει έτσι σε αυτή την εκλογή. Τώρα, αν περιμένει κάποιος την επόμενη δεκαετία, δεν ξέρω. Αλλά εγώ μιλάω για τώρα. Εμείς τώρα οφείλουμε να ελαφρύνουμε τον κόσμο μας από αυτές τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται.
1: Υπάρχει κόσμος, κύριε Καρυπίδη, που ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν είμαι σίγουρη ότι κάποιοι είναι συγκρατημένοι, προσπαθούν να σκεφτούν ότι τι είναι σωστό να κάνω,
2: είναι στον καναπέ.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, εσείς φαντάζομαι ότι ο στόχος σας τώρα είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους επανεκκινήσετε, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, μπορείτε, έχετε την πολιτική, έχετε τις προτάσεις και τις απόψεις και μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Ναι. Εγώ κάνω κάτι, ήδη χθες στη Λάρισα που ήμουν, έχω το γραφείο μου, το προσωπικό μου γραφείο, όπως πίστευα πάντα ότι πρέπει να είναι μέσα στα γραφεία του κόμματος, είναι στα γραφεία του κόμματος στη Δευκαλίωνος 11, εκεί που ήταν πάντα τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα δωμάτια αυτά, είναι το γραφείο μου. Εκεί θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Είδα ήδη συντρόφους μου και φίλους μου από τα προηγούμενα έτη. Έχω ήδη δει δύο συλλόγους.
1: Έχετε δει ανθρώπους που είναι απομακρυσμένοι κάπως από το ΣΥΡΙΖΑ ή είναι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Στον ευρύτερο χώρο.
1: Γιατί σκοπός είναι να προσεγγίσετε και οι συζητήσεις να γίνουν με αυτούς που έχουν τις αμφιβολίες τους τώρα, νομίζω.
2: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αγώνας ανάμεσα στα κομμάτια αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνω και το καινούργιο κόμμα μέσα. Ναι. Πρέπει να είναι προϊόντα, ας το πούμε, αποδοχής όλων προς όλους και με το μάτι τους, με το βλέμμα τους, σε ένα ενωτικό ορίζοντα. Δεν είναι τώρα, θα είναι αύριο. Είναι κρίμα να υπάρχουν κομματίδια.
1: Πιστεύετε δηλαδή
2: του 5%.
1: Στις επόμενες εκλογές θα έχει προκύψει αυτός ο φορέας ενωμένος?
2: Γιατί να μην αγωνιστούμε γι' αυτό? Δεν ξέρω αν θα προκύψει.
1: Γιατί νομίζω ότι οι μάχες που έχετε να δώσετε είναι πολλές και να πείσετε τον κόσμο για αυτό που συμβαίνει.
2: Εγώ παραμένω στο κόμμα στο οποίο εξελέγει, στο κόμμα το οποίο είμαι όλα αυτά τα χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού από το 91. Παραμένω στο χώρο μου. Συνήθως δεν μετακινούμε σε άλλους χώρους για λόγους αρχής.
1: Δηλαδή, παραμένετε σταθερός στις απόψεις σας.
2: Ναι, και αναλαμβάνω και το κόστος. Αναλαμβάνω και το κόστος.
1: Ναι.
2: Δεν πάω να βρω μια καλύτερη προοπτική παραβιάζοντας τις αρχές μου. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν έχω καμία εξάρτηση από καμία καρέκλα. Είμαι επαγγελματίας γιατρός και δεν εξαρτώμαι από απολύτως τίποτα.
1: Είστε αισιόδοξος όμως για το πώς θα πάνε τα πράγματα τώρα?
2: Εγώ οφείλω να αγωνιστώ. Δεν θα μπω στο στασίδι. Δεν μπαίνω στο στασίδι για να περιμένω κάτι άλλο που θα με επιλέξουν τρίτη. Δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλω να με επιλέξουν τρίτη. Έχω κάνει την παρουσία μου.
1: Αν αξιολογείται από τον κόσμο
2: καλός, αν όχι.
1: Άρα τώρα και να σας πω, δηλαδή, με αυτά όλα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο τις εμπιστεύεστε?
2: Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Δείχνουν μια τάση. Αυτό όμως η πραγματικότητα.
1: Δείχνουν μια τάση η οποία δεν είναι καθόλου καλή για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο αγώνας δεν είναι σκληρός και επίπονος.
2: Δεν είναι καλή για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι μόνο καλή για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλή έτσι όπως αποτυπώνονται για το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν είναι καλή. Για το χώρο της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Δεν έχει σημασία αν βγει κάποιος 2% παραπάνω από κάποιον άλλον.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Αν είναι αυτό ο στόχος, είναι ελλιπής ο στόχος. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Και
1: θα καταφέρετε.
2: Θα
1: καταφέρετε να σηκώσετε από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές? Γιατί η εποχή στις προηγούμενες εκλογές ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εποχή έβγαλε η κυβέρνηση.
2: Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Και πρέπει να γίνει αυτό ακόμα και με κάθε μέσο. Και ένα από τα μέσα αυτά είναι η παρουσία ενωτικών ψηφοδελτίων. Είναι απαραίτητο, όλος ο κόσμος το λέει έξω, αλλά κάποιοι τώρα θέλουν να παίξουν σε ένα ταμπλό, εντάξει, λίγο ότι εμείς είμαστε εδώ και εντάξει, αλλάζει η κατάσταση. Δεν αλλάζει η κατάσταση ριζικά. Είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, για αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους. Είναι δύσκολα. Η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι παρέδωσε τα όπλα. Πρέπει να δοθεί σκληρός αγώνας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Εκτός πια, αν πούμε, για περιμηχθείτο, ας κάτσουν τώρα. Αλλά 4 χρόνια και το 31 βλέπουμε. Δεν είναι λογική αυτή.
1: Όχι, δεν είναι λογική
2: κάτι.
1: Για ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική.
2: Βλέπω όμως μια προηγούσα κατάσταση η οποία να λέει 17 τώρα, 16, ξέρω εγώ, 18 και έχουμε το 25, το 31, το 32.
1: Ναι, έχουμε χρόνια μπροστά μας να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Δεν έχουμε χρόνια.
1: Όχι, λέω ότι τι σκέφτονται.
2: Ναι, όχι. Πρέπει να δώσουμε την απάντηση τώρα. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Εμένα ο κόσμος έξω μου λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι πρέπει να βρεθούν μαζί οι δημοκρατικές δυνάμεις. Τώρα, πώς θα το πετύχουμε?
1: Γιατί
2: αυτό?
1: Έτσι μπερδεύεται και ο κόσμος, κύριε Καρυπίδη. Σου λέει, τι να ψηφίσω? Ξέρω ότι ο Γιάννης ο Καρυπίδης είναι άξιος, μαχητής, αγωνιστής, είναι σταθερός στις απόψεις του, έχει καλό πολιτικό λόγο, μπορεί βεβαίως να με εκπροσωπήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, όμως, βλέπουν ότι υπάρχει και η Ελλάς. Και σου λέει, μέχρι πριν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Τον είχαμε ψηφίσει, τον είχαμε εμπιστευτεί, τον είχαμε κάνει. Και βλέπει και άλλα κόμματα στην αριστερά. Σου λέει, τι να κάνω εγώ τώρα?
2: Σας παραλαμβάνω.
1: Και μπορεί κάποιοι να μην πάνε να ψηφίσουν ακριβώς γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν τι πρέπει να ψηφίσουν.
2: Σας παραλαμβάνω ότι εγώ λόγω της θέσης μου, επειδή ήρθε η εκλογή μου σαν βουλευτής, πρέπει να την τιμήσω. Αν δεν ήμουν σε αυτή τη θέση και δεν είχα αυτή την ιδιότητα, αλλά ήμουν ανακατεμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ πέρα, ήμουν απλό ένα μέλος, ένα στέλεχος του κόμματος κτλ., μπορεί να το βλέπα διαφορετικά από το θέμα. Εδώ όμως δεν θα εκτεθώ σε καμία περίπτωση μπαίνοντας στο στασίδι να περιμένουν να με επιλέξουν. Αυτό δεν θα το κάνω γιατί μου πάντα. Ας το πω, αυτάρκης πολιτικές μου απόψεις. Έχω τις απόψεις μου και τις υπερασπίζομαι. Και τις υπερασπίζομαι όχι απέναντι σε άλλους. Ίσα-ίσα.
1: Κατανοητός, κύριε Καρυπίδη.
2: Θέλω να βοηθήσω.
1: Ξεκάθαρο.
2: Δεν μπορώ να είμαι σε μια εφεδρεία, σε μια επιλογή η οποία δεν είναι δικιά μου.
1: Να πατάτε σε δύο βάρκες, θα έλεγα εγώ.
2: Όχι, εγώ
1: και να ταλαντεύεστε.
2: Μπορούμε μέχρι το τέλος όμως, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ενωτικός. Ζητάει συνεννόηση με τα άλλα δημοκρατικά κόμματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και δεν είμαστε.
1: Για να δούμε.
2: Είμαστε έτοιμοι να συνεννοηθούμε. Έτοιμοι να συνεννοηθούμε,
1: κύριε Καρυπίδη.
2: Και πολλά στελέχη, όχι μόνο ο κεντρικός πυρήνας στην Αθήνα, αλλά και τα στελέχη, ας πούμε, στη Λάρισα εδώ πέρα. Βλέπουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι που είναι κοντά, οι οποίοι ακόμα λένε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, λένε ότι γιατί όχι να μην πάμε σε μια ενωτική διαδικασία. Ναι. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε μια νέα προσπάθεια να τη συνδράμουμε, αλλά με συμφωνία. Αλλά να μπορέσουμε να ενταχθούμε κατόπιν συμφωνίας. Έτσι κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Αυτό ζητάμε. Ζητάμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, Θεσσαλικό Περισκόπιο σε εξέλιξη η εκπομπή μας. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πριν από 2-3 μέρες, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν, που λάβαμε ένα δελτίο τύπου, στο οποίο γνωστοποιείται ότι ο ΣΥΦΟΕΛ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, κατέθεσε πρόσφυγη στην Κομισιόν για τις περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά, καθώς και για τις τρευλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για πολλούς, ίσως και για τους περισσότερους, αυτές λίγο να είναι έννοιες έτσι, όχι και τελείως και εύκολα κατανοητές. Γι' αυτό εμείς θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να τα ξεκαθαρίσουμε όσο είναι δυνατόν, και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια του νεοσύστατου αυτού συλλόγου, του ΣΥΦΟΕΛ, για να λέμε τα αρχικά του, με τον κύριο Τσιαντούλη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Αυτοπούλου. Καλά είναι εσείς?
0: Πανελλήνιος ο σύλλογος, η έδρα είναι η Λάρισα, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εκεί.
1: Ναι.
0: Από εδώ, από τη Θεσσαλία.
1: Βέβαια, και έδρευμα στη Λάρισα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο να δώσουμε την ταυτότητα του συνδέσμου και να μας ξεκαθαρίσετε, γιατί όπως είπα θέλω να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί γίνεται από τον πολύ κόσμο που μας ακούει. Ποιους ακριβώς εκπροσωπείτε? Δεν εκπροσωπείτε π.χ. παράδειγμα φέρνω εμένα που μπορεί να έχω στην ταράτσα μου δύο πάνελ, ας πούμε τρία, πόσα είναι μια μικρή μονάδα, έτσι?
1: Όχι. Εκπροσωπούμε όλους τους παραγωγούς από 500 κιλοβάτ και κάτω, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο. Δηλαδή, άμα έχετε ένα δύο πάνελ τώρα, ας πούμε, για προσωπική σας χρήση, όχι, δεν μπορούμε να το εκπροσωπήσουμε. Αλλά αν έχετε πάνελ στην ταράτσα σας διασυνδεδεμένα, μπορούμε να τα εκπροσωπήσουμε. Mm-hmm. Απλά είναι μιλάμε για μικρομεσαίους, μιλάμε για μικρά πάρκα, και όχι αυτά τα τεράστια που έχετε δει εσείς στις πολύ, πολύ μεγάλες εκτάσεις που κάποιοι ίσως τις κατακρίνουν κιόλας.
0: Ούτε μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις τώρα, αυτές που λέτε που κάποιοι
1: κατακρίνουν. Ναι. Όχι, μπορούμε να εκπροσωπούμε αν χρειαστεί και ανθρώπους που έχουν επαγγελματικά. Αλλά κατά βάση είναι αυτά.
0: Ωραία.
1: Οι εκτάσεις αγροτικές.
0: Αφού ξεκαθαρίσαμε λοιπόν αυτό, πείτε μας λίγο την εικόνα που υπάρχει και η οποία προφανώς είναι μια εικόνα που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, για να σας αναγκάσει να προχωρήσετε στη σύσταση του συνδέσμου καταρχάς. Μετράτε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ παραπάνω, 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα, 1,5.
1: Εμείς ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Καταρχήν, όταν ξεκινήσαμε τα πάρκα μας, ας πάρουμε την αρχή, ξεκινήσαμε σαν επενδυτές, μικροεπενδυτές, αγρότες, μικροεπιχειρηματίες, ιδιώτες. Να κάνουμε μικρά πάρκα, μας έδωσε το δικαίωμα το κράτος να δημιουργήσουμε παρκάκια επενδυτικά, έτσι ώστε να βγάλουμε ένα έξτρα εισόδημα. Mm-hmm. Αυτά τα πάρκα, η παραγωγή τους συνδέθηκε με μια τιμή συγκεκριμένη, κλειστή, με ένα συμβόλαιο μεταξύ εμάς και του ΒΑΠΕΠ, του ΒΔΕ και του κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια, δυστυχώς, αυτό δεν ακολουθείται. Έχουμε περικοπές, έκτακτες περικοπές. Δηλαδή, μας κλείνουν τα πάρκα κάποιες περιόδους. Και τώρα τον τελευταίο χρόνο έχουμε και αρνητικές τιμές, μηδενικές και αρνητικές τιμές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε περίπτωση που η τιμή χρηματιστηριακή είναι μηδέν ή κάτω από μηδενός, εμείς δεν πληρωνόμαστε. Και αυτό τον τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεπεράσει το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ποσά είναι μεγάλα. Όλα αυτά τα πάρκα, επειδή είναι μικρά, είναι ιδιωτικά, είναι ιδιωτών, μικρών καθημερινών ανθρώπων. Έτσι. Είναι τα περισσότερα, κατά, ας μην πω 100%, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πάντως είναι δανειοδοτούμενα. Άρα καταλαβαίνετε, με μια περικοπή της τάξης όλων του 40% δεν μπορούμε ούτε καν τη χρηματοδότηση να εκπληρώσουμε. Έτσι.
0: Η περικοπή αυτή γίνεται για ποιους λόγους? Υπάρχει υπερπροσφορά και δεν μπορεί...
1: Κοιτάξτε, η αιτιολογία ήταν ότι υπήρχε υπερπροσφορά. Δυστυχώς όμως, όχι υπερπροσφορά, η περικοπή γινόταν επειδή...
0: Υπερπαραγωγή, ας πούμε.
1: Όχι, ναι, υπερπαραγωγή, φοβούμενη, ξέρω, μήπως πέσει στο δίκτυο. Ναι. Βέβαια, η αιτιολογία ήταν έκτακτες περιπτώσεις. Το κακό ποιο είναι ότι όταν υπάρχει προαναγγελία για περικοπή, δηλαδή μία-δύο μέρες πριν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την έκτακτη περίπτωση. Δηλαδή, η έκτακτη περίπτωση μπορεί να είναι αυτή που μιλάμε να κόψουν τώρα. Έτσι. Εμάς μας λένε ότι αύριο το μεσημέρι θα κόψουμε το δίκτυο.
0: Άρα δεν είναι έκτακτη, λέτε, αυτό καθ' αυτό το γεγονός καταρρύπτει την έννοια του εκτάκτη, της έκτακτης κατάστασης.
1: Δηλαδή, να
0: και αυτό θα ήταν και κάποιο. Ναι, παρακαλώ.
1: Προφανώς δεν μπορεί να είναι έκτακτη περίπτωση. Όταν μια-δυο μέρες πριν μας λέω ότι θα κόψουμε το πάρκο, ας πούμε, ξέρω, αύριο το μεσημέρι, προφανώς δεν μπορεί να ισχύει το κομμάτι της έκτακτης. Αλλά ακόμα και το έκτακτο κομμάτι να ισχύει, εμείς θα μπορούσαμε να δεχτούμε το κομμάτι της περικοπής για μια κατάσταση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια σύμβαση, έτσι, και μιλάμε μια σύμβαση μια τιμή, η οποία φτιάξει την τιμή, τη σύμβαση που έχουμε εμείς και την τιμή που πληρώνετε εσείς, είναι τρεις φορές κάτω. Έτσι. Δηλαδή δεν ανταποκρίνει, γιατί δεν είναι, είναι κάποια επιδοτούμενη τιμή πανάκριβη κτλ. Mm-hmm. Αυτό μας οδήγησε και οι αρνητικές τιμές, οι οποίες είναι τώρα σε βαθμό.
0: Οι αρνητικές τιμές πώς προκύπτουν, εξηγήστε μας λίγο, γιατί έτσι μου κάνει εντύπωση λίγο να το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ένα χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο εμείς όταν πήγαμε δεν εντασσόμασταν σε αυτό το χρηματιστήριο. Υπήρχε μια. Το κράτος όρισε μαζί με τον Βαγγέλη ότι θα υπάρχουν και κάποιοι παραγωγοί μικροί, οι οποίοι θα έχουν μια τιμή συγκεκριμένη, η οποία θα γίνεται αγοροπολισία της ενέργειας. Εντάξανε όλες και τις ανανεώσιμες πηγές, και τις μικρές και τις μεγάλες, σε ένα χρηματιστήριο ενέργειας. Και εντάξανε και εμάς, ενώ ήμασταν εμείς, δεν θα έπρεπε οι μικροί να εντασσόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Άρα ορίζουμε η τιμή, η καθημερινή βάση του χρηματιστηρίου, περνάει και σε εμάς. Και μας έχουν πει ότι από τη στιγμή που αγγίξει μηδενική αρνητική τιμή, δεν θα πληρωνόμαστε καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό έχει συμβεί. Έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα ή όχι?
1: Τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ. Δηλαδή, κατά κόρον αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Πόσο έχουν μειωθεί, δηλαδή πόσο εκτιμάτε ότι είναι οι απώλειες οικονομικές?
1: Τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε ξεπεράσει το 40%. Και φανταστείτε ότι μιλάμε για καλοκαιρινούς μήνες, μιλάμε γιατί τα πάρκα το χειμώνα είναι επιθετικά.
0: Φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι το καλοκαίρι, δημιουργείται αυτό, έτσι.
1: Ναι. Όχι, είχαμε μηδενικές τιμές και περικοπές και το χειμώνα, δυστυχώς. Και περιμέναμε το καλοκαίρι, λόγω της αύξησης, ξέρετε, δυστυχώς στην κλασιά και λόγω του τουρισμού, ότι θα είμαστε σε μια κατάσταση που αδρανήσαμε. Εμείς λέμε ότι χειμώνα, μήπως το καλοκαίρι είναι καλύτερα πράγματα. Δυστυχώς, Μάιο-Ιούνιο ξεπεράσαμε το 40%. Των απολειών. Και καταλαβαίνετε, 40% το καλοκαίρι, όχι δάνεια δεν πληρώνονται, έτσι, ούτε βασικές ανάγκες που υπάρχουν. Ούτε καθαρισμοί, ούτε τίποτα, έτσι λένε.
0: Το Υπουργείο σας έκανε κάποια πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με το αίτημά σας για αποζημίωση. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το Υπουργείο έκανε κάποιες κινήσεις. Καταρχήν πέρασε τις μηδενικές τιμές σε θετικό πρόσημο. Δηλαδή, εμείς δεν πληρώνουμε και τις μηδενικές τιμές.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, η αγορά διόρθωσε. Και οι μηδενικές τιμές περάσαν αμέσως σε αρνητικές τιμές. Δηλαδή, πήγαν σε μείον 0,01. Mm-hmm. Οπότε, περάσαμε σε αρνητική τιμή πάλι άνω των 4 ωρών, των 2 ωρών σε αρνητικές τιμές. Δηλαδή, πήγαν σε μείον 0,01. Mm-hmm. Οπότε περάσαμε σε αυτήν την πάλι άνω των 4 ωρών που.

0: Δηλαδή, το να δανειστούμε είναι το πρόβλημά μας. Το να έχουμε μια επένδυση η οποία θα μας αποφέρει και εμάς αυτά που πιστεύαμε. Έτσι, ή τουλάχιστον προς τον παρόν να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι.
1: Σε όλα αυτά η λύση θα ήταν οι μπαταρίες, ας πούμε, αποθήκευσης της ενέργειας. Και αν ναι, γιατί δεν... Ποιος έχει ευθύνη το ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Η ακατάσκητη, το να γίνεται συνεχώς, να γίνει συνεχώς άδειες χωρίς να υπάρχει μια μορφή αποθήκευσης, είναι πρόβλημα. Δυστυχώς, προφανώς η αποθήκευση θα έλυνε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, δεν το συζητάμε, ίσως και να το έλυνε πλήρως το πρόβλημα. Τώρα, κοιτάξτε, οι άδειες δεν δίνονται όχι από εμάς, από κράτος, φαντάζεστε. Έτσι. Δηλαδή, για ποιο λόγο καθυστερούν αυτό, δεν ξέρω να σου το πω. Αλλά θα έπρεπε από τη στιγμή που δίνονται άδειες, και αυτό ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Όπου θα έπρεπε να υπάρχει το πλαίσιο και η δομή, κάθε φορά που εξελισσόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές, να έχουμε και το backup plan για να μπορούμε να τις αποθηκεύουμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή η ενέργεια το μεσημέρι παράγεται με ελληνικές τιμές, άρα φεύγει από εμάς δωρεάν. Φεύγει στο εξωτερικό, αποθηκεύεται και έρχεται το βράδυ, αγοράζει δηλαδή το βράδυ από χώρες του εξωτερικού, με τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή. Άρα, αν είχαμε αυτή την αποθήκευση εμείς εγκαίρως, θα μπορούσαμε πραγματικά να έχουμε και φθηνότερες τιμές το βράδυ.
1: Mm-hmm.
0: Και να αγοραστούν και εμείς να ήμασταν ικανοποιημένοι και η αγορά να ήταν πιο ικανοποιημένη. Δηλαδή, φανταστείτε εσείς τη στιγμή το μεσημέρι, πληρώνετε ένα ρεύμα, εμείς το πουλάμε μηδέν, έτσι. Το πουλάμε με μηδενική τιμή.
1: Ναι. Και το αγοράζουμε εμείς. Το πληρώνουμε πόσο?
0: Στην τιμή που αγοράζεται, δηλαδή 13 λεπτά, 14 ή 20, δεν ξέρω το πώς. Ανάλογα στο...
1: Ανάλογα το...
0: και στον πάροχό σου. Ναι. Πάντως σίγουρα είναι ούτως ή άλλως διπλάσια τιμή από αυτή την παράγωση.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά είναι, καταλαβαίνω, η επιχειρηματολογία σας, την προσφυγή που καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητάτε τι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν?
0: Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι. Είναι μια καταγγελία στην οποία ζητάμε καταρχήν τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα θεμελιώδη διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών. Και θέλουμε να γίνει μια διερεύνηση σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, με το που περάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα μπούμε σε μια καταγγελία, μια νομική κίνηση και στα ελληνικά δικαστήρια,
1: ναι,
0: σε δεύτερο χρόνο, και να μπούμε σε μια δικαστική, να μεριμνήσουμε δικαστικά, ας πούμε, στα ελληνικά δικαστήρια για το κομμάτι αυτό που μας αφορά.
1: Θα ακολουθήσετε...
0: Η κατάσταση είναι πλέον και θέλει να γίνει και κοινωνική, δηλαδή, επειδή είστε στη Θεσσαλία, απευθύνεστε. Μιλάμε για κάποιους ανθρώπους για κάποιες χιλιάδες πάρκα, τα οποία...
1: Πόσα, δεν άκουσα τον αριθμό.
0: Είναι μερικές χιλιάδες πάρκα, είναι 2-3 χιλιάδες πάρκα, νομίζω είναι στο... Τα πάρκα όμως δεν απευθύνονται ένα πάρκο, ένα ιδιώτης, έτσι. Μπορεί να είναι 2-3, να είναι μια οικογένεια, άρα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Και αν βάλετε το κομμάτι αυτό για τη Θεσσαλία, για παράδειγμα, για την περιφέρεια γενικότερα, για μικρές κοινωνίες, φανταστείτε ότι έχουμε μια δανειοδότηση, έχουμε τις τράπεζες, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της χρηματοδότησης. Οπότε καταλαβαίνετε την κοινωνική κατάσταση. Δηλαδή, αν πέσει αυτό, αν πέσει αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δημιουργηθεί πραγματικά. Αρχίσουμε να μην μπορούμε πραγματικά να διεκπαιρεώσουμε τις ανάγκες του δανείου μας. Γιατί οριακά δεν μπορούμε πλέον να συμπληρώσουμε. Ή θα δημιουργηθεί και κοινωνικά και οικονομικά στην τοπική κοινωνία. Έτσι.
1: Έχω 2-3 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πρακτικά, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης, πρακτικά τι είναι αυτό που ζητάτε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης.
1: Υπάρχει.
0: Μπορεί να προχωρήσουμε καταρχήν να προχωρήσουμε ταχύτατα σε αποθηκεύσεις behind the meter για όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουμε στην Ευρωπαϊκή, να δοθεί μια μορφή επιδότησης, να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε μπαταρίες, έτσι, στα πάρκα μας, για κάθε πάρκο μας, έτσι ώστε για κάποιες ώρες που είναι ειδικές τιμές να μπορούμε να τις αποθηκεύουμε εμείς ήδη και τις πουλάμε λίγο αργότερα ότι υπάρχει ανάγκη στο δίκτυο. Το δίκτυο μπορεί να βάλει μπαταρίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή καθυστερούμε τον ίδιο λόγο. Υπάρχουν αδειοδοτήσεις, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για standalone μπαταρίες. Έτσι, οι μπαταρίες που εξυπηρετούν όλο αυτό το δίκτυο. Για ποιο λόγο καθυστερούμε δεν ξέρω, αλλά αυτά μπορεί να γίνουν άμεσα. Επίσης, για το χρονικό διάστημα, επειδή δεν έχει μεριμνήσει το κράτος, θα πρέπει να δοθεί μια μορφή επιδότησης. Εμείς στην περίοδο του COVID, φανταστείτε,

0: πουλούσαμε την ενέργειά μας στην τιμή, αυτή που έχουμε υπηρετούμενη, η τιμή ήταν τριπλάσια. Πληρωνόμασταν και επιστρέφουμε τα χρήματα πίσω. Άρα έβαλε πλάτη. Υπάρχει η δυνατότητα να χρηματιστεί για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Το κομμάτι των μπαταριών, της αποθήκευσης και μια δομή διαφορετική. Να φτιάξει μια δομή καλύτερη το κράτος. Υπάρχει χρόνο. Απλά σε όλη αυτή την περίοδο δεν θα πρέπει να και εμείς να επιβιώσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι, άρα δηλαδή, ζητάτε κάποια. Ζητάτε μια αποζημίωση, αλλά όχι με τη μορφή του blowback που σας έχει προταθεί. Κάποιος μπορεί να πει όμως ότι η αποζημίωση αυτή μπορεί από το κράτος να μετακυλιστεί μετά στη συνέχεια στους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Γιατί να μην πέγεται στον κόσμο.
1: Εγώ τώρα, ξέρετε, κάνω ερωτήματα που μπορεί να περνάνε από το μυαλό του αυτού που μας ακούει.
0: Ναι, προφανώς. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ανανεώσιμες πηγές βάλανε πλάτη. Δηλαδή, υπάρχει ένα ταμείο του Ελλάδα το οποίο είχε κάποια χρήματα. Τα οποία ίσως θα μπορούσαν να δοθούν με κάποιον τρόπο, ας πούμε, σε εμάς, να επιστραφούν. Άρα, μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα, δεν μιλάμε για.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δεν μιλάμε για εφόρου ζωή του πάρκου, ας πούμε. Για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι το κράτος, γιατί το κράτος είναι αυτό που έκανε, δεν οργάνωσε τη δομή, έτσι, και την λειτουργία των ΜΜΠΕΝ, να μπορέσει να διεκπαιρεώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα χρόνο, ένα εξάμηνο, δεν ξέρω πώς θα πάρει.
1: Κατάλαβα.
0: Αν σίγουρα, άμα το επιταχύνει και πραγματικά θα το κράτος, μπορεί να το κάνει άμεση.
1: Μάλιστα.

0: Μιλάμε για μικροεπιγραμματίες, αγρότες, ανθρώπους σαν και εμάς. Δεν μιλάμε για μεγάλους επιχειρηματίες. Εμείς δεν εκπροσωπούμε τα μεγάλα πάρκα που βλέπετε κάτι τεράστιες εκτάσεις. Άρα μιλάμε για ανθρώπους, για να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Έτσι, για καθημερινούς ανθρώπους, για μικρά πάρκα, μικρομεσαία πάρκα.
1: Μάλιστα. Και εγώ γι' αυτό ξεκίνησα έτσι την κουβέντα, λίγο, για να το διευκρινίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσιαντούλη. Καλημέρα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Καλά, κύριε Αποκούλη. Χαίρομαι. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρυοπηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης.

0: Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς εκτακτής ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ecnews.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 11 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ αυτό το 2 ώρο, φίλες και φίλοι. Και πάμε στην Λάρισα και μέσω Λάρισας και στην Ελασσόνα για το επόμενο μας θέμα.
1: Θα επιστρέψουμε στην Ελασσόνα λοιπόν, γιατί και τον κύριο Καρυπίδη νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής το συναντήσαμε στην Ελασσόνα. Η επαρχία της Ελασσόνας παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ μεγάλη επαρχία, Ελένη. Ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο Δήμος Ελασσόνας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στους τρεις μεγαλύτερους σε έκταση δήμους στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα. Τι προβλήματα? Δεν θα μιλήσω για τις δημοτικές αρχές και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι ίδιοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Γιατί? Σκέψου τώρα τους κτηνοτρόφους που ζουν, θα σου πω εγώ, στην Καριά Ολύμπου, που είναι το τελευταίο χωριό του Δήμου Ελασσόνας προς τον νομό Πιερίας, και να συναντήσεις τους κτηνοτρόφους ή τους αγρότες που είναι προς την άλλη πλευρά, Σαραντάπορο. Είναι το τελευταίο, δεν ξέρω. Ο κύριος Τωμάς Καραγιώργος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή μπορεί λίγο έτσι γεωγραφικά να μας βοηθήσει. Καλημέρα κύριε Καραγιώργο, καλά είστε?
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Λίγο έτσι, επειδή προσπαθούμε να προσανατολιστούμε. Δεξιά μας, όπως βλέπουμε το χάρτη, η Καριά που πάει προς νομό Πιερίας, το τελευταίο χωριό.
2: Ανατολικά είναι.
1: Ανατολικά Καριά, το λέτε εσείς,
2: ναι,
1: σωστά.
2: Και, ναι, ναι, και δυτικά είναι.
1: Ποιο είναι το τελευταίο χωριό?
2: Το τελευταίο χωριό είναι το Σαραντάπορο.
1: Το Σαραντάπορο, σωστά τα είπα.
2: Νότια έχουμε μετά, νότιο-δυτικά έχουμε Βερδικούσια, και νότια τα χωριά μας κάτω από την Ελασσόνα είναι, ναι, Δομένικο, Αμούρι, Μιλόγου, στα αυτά.
1: Μπράβο. Πολλά χωριά, 52 με 53 χωριά,
2: ναι,
1: και οικισμούς έχει ο Δήμος
2: Ελασσόνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως προαναφέρατε.
1: Αυτό, η Καριά λοιπόν με το Σαραντάπορο, πόσα χιλιόμετρα απέχουν μεταξύ τους? Πολλά. Εντάξει, τώρα είναι, μην σας βάζω.
2: 30, γύρω στα 70 χιλιόμετρα, αλλά είναι η μορφολογία του εδάφους.
1: Ναι. Ακριβώς. Και με στροφές.
2: Είναι το υψόμετρό τους μετά από την...
1: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι που ασχολείστε με τη γη και με την κτηνοτροφία, που ξέρουμε ότι είστε πάρα πολλές ώρες απασχολημένοι, να μπορέσετε να βρεθείτε όλοι μαζί και να συζητήσετε τα κοινά προβλήματά σας. Και από ό,τι μου λέγατε νωρίτερα στην συνεννόηση που κάναμε για να μιλήσουμε αυτή την ώρα στον αέρα, ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί ένας πανεπαρχιακός αγροκτηνοτροφικός σύνδεσμος της Ελασσόνας, προκειμένου να μπορέσετε να βρεθείτε μεταξύ σας, να καθίσετε να συζητήσετε τα προβλήματα που έχετε και να μπορέσετε να διεκδικήσετε με ένα κοινό μέτωπο την επίλυση αυτών, κύριε Καραγιώργο. Καλημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Να σας χαιρετήσω και πάλι. Καλημέρα σας. Αυτός ο σύνδεσμος, ο πανεπαρχιακός αγροκτηνοτροφικός σύνδεσμος, βρέθηκε σε ανάγκη γιατί τα τελευταία χρόνια οι ζημιές που γίνονται, οι φυσικές καταστροφές εννοώ, αλλά και η πίεση από το Υπουργείο προς τους αγρότες, μας έφερε πιο κοντά και στην ανάγκη του συνδέσμου, γιατί οι φορείς υπήρχαν, δηλαδή συνεταιρισμοί, ενώσεις, αγροτικοί σύλλογοι, κατά τόπους υπήρχαν, αλλά ήταν μικροί σε
1: μικρή και διάσπαρτη.
2: Ναι, και διάσπαρτη, έτσι ακριβώς. Οπότε βρεθήκαμε σε ανάγκη να δημιουργήσουμε τον πανεπαρχιακό σύνδεσμο, ούτως ώστε από τη στιγμή που έχουμε κοινές καλλιέργειες, αλλά είμαστε βόρεια, ανατολικά, κεντρικά και δεν βρισκόμαστε, να το πω λίγο στη γλώσσα την δική μας την καθημερινή, ότι μας εμπέζαν κιόλας από τον ΕΛΓΑ, από διάφορες υπηρεσίες, ότι άλλη αντιμετώπιση είχαμε, ξέρω εγώ, στην νότια πλευρά για το αμύγδαλο, άλλη είχαμε στην δυτική, άλλη είχαμε στη βόρεια. Δεν είχαμε μια ενιαία φωνή και να δείχνουμε

0: τη δύναμή μας και στρεμματικά και πληθυσμιακά, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η ανάγκη της, του ένα.
1: Ναι.
0: Να γίνουμε ένα.
1: Να γίνετε ένα. Να διεκδικείτε κοινά και είπαμε ως μία γροθιά και ενωμένη.
0: Συγγνώμη λίγο, πετύχαμε σε αυτό πριν 2 χρόνια που ξεκινήσαμε. Ήρθαν οι πρώτες καταστροφές με το αμύγδαλο,
1: ναι,
0: σε παγωνιά, ούτως ώστε ο Δενδροκομικός Σύλλογος Δομενίκου μαζί με του Σαρανταπόρου και τους υπόλοιπους κάνανε μια προσπάθεια μαζί με, με τους συλλόγους της Λάρισας, της ανατολικής πλευράς της Λάρισας, της Όσας, στο Δήμο Τεμπών, ούτως ώστε να μπορέσει να διεκδικήσουν όλοι μαζί. Mm-hmm. Φτάσαμε δηλαδή να έχουμε και με τον νομό, και με την Λάρισα να έχουμε κοινούς στόχους. Mm-hmm. Ο σύνδεσμος όμως δεν σταμάτησε μόνο μέσα στην επαρχία, δηλαδή βρήκε και άλλους κοινούς παρονομαστές, ούτως ώστε να μπορέσει να διωγγώσει το θέμα και να το δουν και διαφορετικά και στο Υπουργείο.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αλήθεια, πώς είναι η κατάσταση? Έχετε περάσει τα πάνδυνα εσείς εκεί στην επαρχία. Μόνο Ντάνιελ δεν είχατε, δεν ξέρω από τον Ντάνιελ πώς ήταν η κατάσταση.
0: Όχι, εμείς από τον Ντάνιελ δεν είχαμε κάτι.
1: Από τον Ντάνιελ δεν πληγήκατε, αλλά έχετε συνεχώς και χαλάζι και πολύ έντονες βροχοπτώσεις και με χαμηλές θερμοκρασίες ή υψηλές θερμοκρασίες που επίσης επηρεάζουν τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, γιατί είναι και οι κτηνοτρόφοι, είστε όλοι μία ομάδα. Πώς είναι αλήθεια η κατάσταση τώρα, κύριε Καραγιώργο, στην επαρχία της Ελασσόνας?
0: Η κατάσταση είναι τραγική.
1: Τραγική.
0: Όταν λέω τραγική, γιατί η τελευταία ζημιά που έγινε Ευαγγελισμό Δομένικο, Αμούρι, ήταν η χαλαζόπτωση της πριν 10 ημερών.
1: Α, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι 100% καταστροφική. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει προϊόν ούτε σε αμπέλιο, ούτε σε αχλάδι, αμύγδαλο. Ήταν μισή ώρα όλη η σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε ότι φτάσαμε στον Αύγουστο. Σε ένα μήνα ξεκινάει
1: ακριβώς,
0: η συγκομιδή αμυγδάλου. Σε 10
1: είναι.
0: Μέρες ξεκινούσε η συγκομιδή αχλαδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη είχαν ξεκινήσει να κόβουν κάποια. Μήλα, όλα αυτά είναι, σε ένα μήνα ήταν η συγκομιδή των προϊόντων.
1: Τώρα πώς κινείστε αλήθεια για αυτά? Ήρθαν εκτιμητές στο ΕΛΓΑ, κάναν τις εκτιμήσεις με τον κύριο,
0: ναι,
1: Σπυρόπουλο,
0: κινηθήκαμε...
1: για παράδειγμα, είχατε κάποια συνομιλία, τι σας μετέφερε?
0: Κινηθήκαμε γρήγορα πάνω σε αυτό και ως πανεπαρχιακός σύνδεσμος, αλλά και συνάμα μαζί με τον, μαζί με τον Δήμο Ελασσόνας, με τον Δήμαρχο,
1: ναι,
0: ούτως ώστε ο διευθυντής του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, ο κ. Σπυρόπουλος, ανέβηκε και με βουλευτές.
1: Ναι.
0: Ανεβήκανε, κάνανε μια πρώτη συζήτηση με τους παραγωγούς στο Δομένικο. Από ό,τι ξέρω και στην περιοχή του Τυρνάβου που είχαν,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: εκεί
1: έπληξε
0: ζημιές.
1: Εκεί την περιοχή αυτό το τόξο.
0: Ανεβήκανε, μας ενημερώσαν το πώς θα κινηθούμε, γιατί εκτός των ζημιών που γίνονται, τα κλιμάκια που θα έρθουν για να δούνε,
1: ναι,
0: γιατί κάναμε μια πρώτη ματιά, κάναμε μια βόλτα στα χωράφια, τα είδε ο κ. Σπυρόπουλος.
1: Ναι, αλλά το μέγεθος της ζημιάς φαίνεται με το επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται
0: αλλά
1: πάντα εκείνη την πρώτη στιγμή.
0: Η ενημέρωση ήταν ότι γιατί υπάρχουν, εμείς εδώ πάνω έχουμε θέμα με τα αγριογούρουνα.
1: Μάλιστα, ναι, ναι,
0: ούτως
1: σωστά.
0: Ώστε, ειδικά
1: σωστά,
0: στο,
1: ναι,
0: αμύγδαλο,
1: ναι,
0: είχαν... ενώ τα έχουν τυλιγμένα με καλώδια, αλλά κάποιες φορές δεν τα κρατάει, δεν τα συγκρατεί τίποτε.
1: Ναι.
0: Και πρότειναν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο για να έχουν υλικό στα χέρια τους, γιατί φυσικά ήταν μεγάλη ζημιά. Είναι πολλά τα χωριά και στον Τύρναβο, ούτως ώστε μπορεί να αργήσει ώσπου να πάρουν προσωπικό στον ΕΛΓΑ.
1: Κύριε Καραγιώργο, αυτό που συμβαίνει με τις φωτογραφίες είναι ένας καλός τρόπος και εσείς να αποδείξετε πράγματα, γιατί ξέρουμε, ήρθανε την πρώτη στιγμή, όπως γίνεται, έρχεται ένα κλιμάκιο το ΕΛΓΑ και κάνει την αυτοψία, την πρώτη αυτοψία, και βλέπει μία κατάσταση. Αμέσως μετά δηλαδή το χτύπημα, αμέσως μετά την καταστροφή. Εκεί δεν φαίνονται πολλά πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει ο καρπός να σαπίζει, αρχίζουν τα φύλλα, αρχίζει να μαραίνονται, να πέφτουν τα φύλλα, να δημιουργούνται άλλες ασθένειες. Οπότε εσείς, νομίζω, είναι μία λύση πολύ καλή αυτή με τις φωτογραφίες. Να μπορείτε δηλαδή να φωτογραφίζετε την πορεία, την εξέλιξη του φυτού, της καλλιέργειάς
0: σας. Της επόμενης χρονιάς, δηλαδή μια χαλαζόπτωση, δεν είναι ζημιά της τωρινής χρονιάς. Δηλαδή έχουμε καρπόπτωση ή ξέρω εγώ ζημιά στον καρπό, είναι 100% και τελειώσαμε. Και τα μάτια που λέμε ειδικά στα δέντρα, δημιουργεί το δέντρο τις προϋποθέσεις για την επόμενη χρονιά. Οπότε η καταστροφή και σε αυτό, το οποίο μετά αλλάζει κατηγορία, φεύγει από τα χέρια του ΕΛΓΑ και μετά πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να
1: δοθεί σε κάποιο πρόγραμμα.
0: Σε κάποιο πρόγραμμα, de minimis, δεν ξέρω πού θα μπορέσουν να το βάλουν.
1: Μάλιστα. Οπότε, κύριε Καραγιώργο, από σύνδεσμο θα περάσουμε σε συλλογό σύντομα.
0: Ναι, και αυτό που κάνουμε τελευταία, εδώ και 3 μήνες, πήραμε την μεγάλη απόφαση, τον σύνδεσμο. Θα παραμείνει ο σύνδεσμος, αλλά θα κάνουμε και τον πανεπιστημιακό σύλλογο.
1: Μάλιστα. Στον οποίο θα έχουν τον πρώτο λόγο τα νέα παιδιά.
0: Αυτό ήταν το βασικό μας μέλημα από την αρχή και στον σύνδεσμο, να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε κάτι μεγάλο, το οποίο

0: Τόπος στα νιάτα, τόπος στα νιάτα, κύριε Καραγιώργο, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Μπορώ να σας πω κάτι για την για τα ζώα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από τη φυτική παραγωγή που είχαμε τις ζημίες για αυτά, αυτό που μας έκανε μεγάλη ζημιά εδώ πάνω, φυσικά και σε όλη την Ελλάδα, είναι και οι αρρώστιες της κτηνοτροφίας.
0: Ναι, ναι. Η ευλογιά φέτος.
1: Η ευλογιά έχει θερήσει.
0: Έχει 2 χρόνια κοντεύει τώρα.
1: Και το κακό είναι ότι το κράτος δουλεύει με το... ένα κρούσμα, παράδειγμα, στην Ελλάδα πρέπει 6 μήνες πίσω να πάει όλη η Ελλάδα από ναι. θέμα καινούριων ζώων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: γιατί
1: όμως
0: θα πρέπει να,
1: και ξεκληρίζει, πώς το λένε, τους νέους. Δεν αφήνει νέους κτηνοτρόφους να κάνουν επανένταξη ή να δημιουργήσουν καινούργια κοπάδια. Είναι κάτι που το ζητάμε πάρα πολύ καιρό να το δει το Υπουργείο. Βασικά μας λένε ότι είναι νόμος του ευρωπαϊκός. Αυτό θα το ψάξουμε, θα το δούμε. Γιατί φωνάζουμε για την ανασύσταση των κουμπαδιών από 6 μήνες, εφόσον δεν έχει καταγραφεί κρούσμα, να πάει σε ακτίνα 3 με 5 χιλιόμετρων, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε καινούργια κουπάδια. Γιατί έχουν φύγει πάρα πολλά κουπάδια.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί και οι άνθρωποι τώρα είναι απογοητευμένοι, έχουν χάσει τα κοπάδια τους, έχουν χάσει την καθημερινότητά τους, τη ρουτίνα τους, έχουν χάσει το βιός τους, έχουν χάσει το εισόδημά τους, ό,τι αποζημίωση και να πάρουν. Αν δεν απασχοληθούν πάνω στην κτηνοτροφία, αυτό που κάνανε όλα τα χρόνια, δεν έχει αλλάξει η ζωή τους, και όταν αλλάζει έτσι απότομα και ξαφνικά η ζωή σου, είναι ένα γερό σοκ για τον οργανισμό, κύριε Καραγιώργο. Και αυτοί οι άνθρωποι αυτό γνωρίζουν να κάνουν και να το κάνουν πάρα πολύ καλά. Η επανασύσταση των κοπαδιών τους πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, αλλά όπως λέτε, ένα κρούσμα σε όλη την περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, μας πάει πίσω ένα εξάμηνο.
1: Εμείς έχουμε σαν πανεπαρχιακός σύνδεσμος αλλά και σύλλογος, γιατί μαζί σχεδόν ξεκινήσαμε, έχουμε μια μεγάλη επαφή, να θα πω αδερφοποίηση, με τον Πανλαρισαϊκό Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο. Mm-hmm. Μαζί με τα παιδιά ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες, ναι, προς το Υπουργείο, ναι. Και καταφέραμε κάποια πράγματα,
0: όπως ήταν
1: παράδειγμα το τριφύλι, οι αποζημιώσεις για τη μυδική, που μας πηγαίνανε από μήνα σε μήνα, είχαμε πάρει τελική ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και στην, επειδή έχουν και, και κτηνοτρόφους μεγάλους μέσα στη Λάρισα, mm-hmm. Έχουμε και τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε προσεχώς.
0: Μάλιστα. Άρα κινείστε, δεν είστε απλά στάσιμοι και περιμένετε.
1: Όχι,
0: κάντε
1: όχι,
0: τις
1: κινούμαστε κανονικά,
0: σας.
1: Ειδικά ναι, σε συνεργασία και με άλλους συλλόγους. Γι' αυτό ήταν ο Πανεπαρχιακός. Δεν έχει την έννοια ότι θα ενώσει μόνο την Ελασσόνα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι σε νομό, σε βάση νομού, κινούμαστε όλοι μαζί. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο δηλαδή αυτό που πάμε και κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί έχουν νέα παιδιά μέσα, το οποίο μετά τα μπλόκα άρχισαν να βρισκόμαστε, βέβαια και βοηθάει και η τεχνολογία.
0: Οπωσδήποτε, εντάξει, έχουμε περάσει άλλες εποχές. Λοιπόν, κύριε Καραγιώργο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, να βρεθούμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Ό,τι θέλετε, και εμείς θέλουμε να έχουμε βήμα για να μπορέσουμε να ακουστούμε προς το Υπουργείο, προς την Αθήνα, εκτός από τις επισκέψεις μας που κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Προς εκεί, ναι.
0: Και να γνωρίζει και ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Καραγιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το επόμενό μας θέμα έχει να κάνει με τις δυνατότητες που μας δίνονται πλέον μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες να εκδίδουμε μόνοι μας σχεδόν όλα τα έγγραφα. Και αφορμή για να γίνει το θέμα αυτό, για να γίνει η συζήτηση αυτή με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Μαγνησία, είναι ένα περιστατικό που έγινε σε ένα έτσι, γνωστό μου πρόσωπο. Βέβαια θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα, έχει συμβεί σίγουρα στον καθένα μας που χρησιμοποιεί αυτές τις εφαρμογές. Δηλαδή να φτάσει σε κάποιο σημείο και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και έρχεσαι και λες, τώρα αυτό υποτίθεται γίνεται προς διευκόλυνση του πολίτη. Τελικά όμως μας διευκολύνουν όντως αυτές οι εφαρμογές? Είναι εύχριστες? Μήπως πάρα πολλά έχουν προστεθεί πλέον και αντί να μας διευκολύνουν, μας κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την ζωή? Μήπως ήταν πιο εύκολα τα πράγματα πριν, που πηγαίναμε σε μια υπηρεσία, ναι, περιμέναμε, χάναμε χρόνο και λοιπά, και μας εξέδιδε το έγγραφο που θέλαμε? Και το άλλο ερώτημα βασικό και αυτό, μήπως τελικά υποκρύπτονται και κάποιοι κίνδυνοι γύρω από όλη αυτή την υπόθεση? Ποιοι και για ποιους? Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, έκανα την εισαγωγή θέτοντας και τα ερωτήματα ταυτόχρονα, ώστε να σας δώσω απερίσπαστα το λόγο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα αναφέρατε, και οι λογιστές, επειδή έχουμε την τύχη και την ατυχία να σηκώνουμε ένα δυσανάλογο βάρος και ένα δυσανάλογο φορτίο σε αυτά που είπατε, έτσι διαχειριζόμαστε πολυάριθμες πλατφόρμες με προθεσμίες, με ζητήματα υγείας, και όλα αυτά σε συνδυασμό, ας πούμε, και με τη δέωση επιμέλεια μπορεί να μας φέρουν, ας πούμε, κάποια στιγμή να έχουμε εμπλεχτεί. Αλλά στα πάρουμε από την αρχή. Σίγουρα η πρόθεση είναι αυτή που αναφέρατε, ότι ο πολίτης να εξυπηρετείται γρήγορα, να εξυπηρετείται από όποιο σημείο βρίσκεται, αρκεί να έχει μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ και κάποιους κωδικούς. Μέχρι εδώ είναι, ας πούμε, εδώ αρχίζει και σταματάει το εύκολο και το αυτό που θέλουμε και όλοι. Δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανένας ότι θα, και εσείς και εγώ, θα θέλαμε να κάνουμε όλες τις δουλειές με ένα κλικ από εκεί που είμαστε, σε 2-3 λεπτά να κατεβάσουμε τα έγγραφα, να μπορούμε να υποβάλουμε ένα αίτημα, να εξυπηρετηθούμε, ή από το να τρέχουμε να πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία, όπως είπατε παλιότερα, να συνδεθούμε σε μια ουρά. Απλά το πρόβλημα είναι ότι εμείς, η χώρα εδώ πέρα, δεν πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που τις είχαμε στους κλισέδες και στα γραφεία και στις υπηρεσίες, τις μεταφέραμε ηλεκτρονικά. Δηλαδή, στις περισσότερες φορές υπάρχει η ίδια αναμονή. Απλά τι γίνεται, από εκεί που ήσουν σε μια ουρά και ήσουν ο πέμπτος στην ουρά, τώρα είσαι ένα αίτημα και περιμένεις να διεκπαιρεωθεί. Ή μια έλλειψη δικαιολογητικών, ή ο ψηφιακός αναλφαβητισμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, ωραία, ακόμα. Και φυσικά το τελευταίο που αναφέρατε είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν τόσο από την χρήση συγκεκριμένων κωδικών τάξης, ας πούμε, που είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένοι, που τους χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι παντού, και τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η χρήση σε έναν πολίτη. Ωραία. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε σε όλο αυτό το κομμάτι? Από πιο συγκεκριμένο
0: περιστατικό? Τι ποσοστό θα ήθελα να μου πείτε αρχικά, αν μπορείτε να το εκτιμήσετε ποσοστιαία αυτό το που σας ρωτάω, τι ποσοστό πιστεύετε των φορολογουμένων, των πολιτών που έχουμε κωδικούς, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υπηρεσίες?
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το ποσοστό που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, όχι από κάποιο άλλο λόγο, αλλά υπάρχει μια δυσκολία. Χρειάζεται μια ενημέρωση και μια εκπαίδευση. Δηλαδή υπάρχει η απουσία μιας κατάλληλης μάθησης και καθοδήγησης για πράγματα που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, ας πούμε, συγκεκριμένα τώρα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, στην ΑΒΕ, για να αγοράσει, υπάρχουν ορισμένες οδηγίες. Ωραία, για να χρησιμοποιήσει ψηφιακές εφαρμογές. Μια επιχείρηση, αν θέλει να αγοράσει ένα κινητό,
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα συνοπτικός οδηγός 13 σελίδων. Σκεφτείτε τώρα ότι πρέπει, γι' αυτό είναι που λέμε ψηφιακή γραφειοκρατία, να διαβάσεις 13 σελίδες για να μπορέσει μια επιχείρηση να κοκοράσει ένα κινητό με μια συγκεκριμένη απαλλαγή ΦΠΑ. Αυτό είναι στο πρώτο κομμάτι που λέγαμε της ψηφιακής γραφειοκρατίας. Ή ας πούμε όποια καινούργια πλατφόρμα ανοίγει, χρειάζεται να γίνεται εκ νέου επικαιροποίηση από τον πολίτη σε όλα του τα στοιχεία και σε όλες τις διασυνδέσεις με τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, όπως και σε συγκεκριμένες αιτήσεις, να ξανακαταχωρεί δεδομένα που ήδη τα έχει το κράτος σε μια άλλη πλατφόρμα ή ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο σε μια άλλη δικιά του εφαρμογή τα έχει. Αυτό όλο μπορεί να οδηγήσει αναπόφευκτα σε κάποιο λάθος, σε κάποια κούραση, είναι αριθμοί, είναι νούμερα, είναι όλα αυτά.
0: Και εδώ πάμε και στους κινδύνους που υπάρχουν, έτσι, με τη
1: μπορεί να καταχωρήσεις ένα εσφαλμένα ένα, δηλαδή όταν χρειάζεται να καταχωρήσεις 5 φορές, ας πούμε, την αριθμό παροχής ρεύματος στην ίδια φορολογική δήλωση, ή 5 φορές, συγγνώμη, 2-3 φορές, μία για το ένα, μία για το άλλο, μπορεί κάποια στιγμή, εκεί που είναι τα 9 τα ψηφία, κάπου να σου ξεφύγει. Είναι αυτό που λέμε αυτό φυσικά είναι που φοβίζει τον κόσμο και τον αποτρέπει ώστε να κάνει την πιο δυνατή χρήση, την πιο δυνατόν χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Λοιπόν, πάμε μετά ότι φυσικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται να προσαρμοστούν γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση νέων τεχνολογιών, νέων κινητών. Όπως επίσης και φοβούνται μήπως όλοι αυτοί ακούνε και γύρω τους και είναι και αλήθεια αυτά που ακούνε, ότι υποκλέπτονται κωδικοί, ότι τα κινητά δεν είναι ασφαλή και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια απώλεια, ας πούμε, κωδικών και απώλεια χρημάτων πολλές φορές. Οπότε όλο αυτό λειτουργεί ανασταλτικά σε πολύ κόσμο, ακόμα και σήμερα, ας πούμε, που ο καθένας έχει ένα κινητό που είναι συνδεδεμένο συνέχεια στο ίντερνετ, έχει μια εφαρμογή μια τράπεζα κατεβασμένη, χειρίζεται δηλαδή 5 πράγματα. Και αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων δεν σημαίνει απαραίτητα και γνώση της χρήσης των εφαρμογών και όλων των πληροφοριακών συστημάτων που θέλουν να διαχειριζόμαστε, ας πούμε, και μέσω Gov και μέσω τραπεζών και μέσω εφορίας και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σίγουρα μας προσφέρουν υπηρεσίες όλες αυτές οι πλατφόρμες για την έκδοση εγγράφων, για διάφορες ενέργειες που μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν γινόταν αν δεν πηγαίναμε σε κάθε υπηρεσία. Αλλά ωστόσο κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ εξειδικευμένες για να τις διαχειριστούμε μόνες μας και άρα καλό θα είναι να συνεχίζουμε να ακολουθούμε ένα πιο πρακτικό τρόπο, όπως ειδικά όταν πρόκειται για επιχειρήσεις κλπ. Δηλαδή, ναι μεν, ακόμη και στους εξοικειωμένους τώρα μιλάω, υπάρχει μια εξοικείωση η οποία όμως είναι ως ένα σημείο, σε ένα βαθμό για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι πλέον είναι πολλά για να μπορεί να τα αφομοιώσει και να τα χρησιμοποιήσει κάποιος, έχω την αίσθηση αυτή τώρα και από ιδία εμπειρία.
1: Σίγουρα υπάρχει και μια κόπωση, μια τέτοια, ας πούμε, ψηφιακής επανάστασης που είχε και η Ελλάδα, ας πούμε, μετά τον COVID ουσιαστικά. Έτσι, μετά τον COVID μπήκε στη ζωή μας τον COVID, μπήκαν στη ζωή μας όλες αυτές τις πλατφόρμες και σταδιακά έχει γίνει αυτό το τίμη να εδραιωθεί αυτό το μοντέλο. Σίγουρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν είμαστε κατά, έτσι, δεν είμαστε κατά. Απλά χρειάζεται πολύς χρόνος ακόμα να εκπαιδευτεί όλη η κοινωνία και ιδίως με την πολυπλοκότητα που έχουν οι ελληνικές πλατφόρμες, ωραία, θα χρειαστεί ακόμα περισσότερος χρόνος. Σίγουρα, πρέπει όλοι να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στη διαχείριση αυτών των πλατφορμών και στη διαχείριση των κωδικών. Δηλαδή, χαρακτικά σας λέω, τον τελευταίο καιρό, μία από τις συστημικές τράπεζες ζητάει κατά την προσέλευση του κόσμου να έχει μαζί του και τους κωδικούς του TaxisNet. Δηλαδή, και οι κωδικοί TaxisNet τους χειρίζεται για κάποια ώρα ένας τραπεζικός υπάλληλος σε έναν υπολογιστή της τράπεζας,
0: ναι,
1: καταχωρώντας τους, ίσως τραβώντας κάποια δεδομένα, αναζητώντας κάποια δεδομένα, αλλά όλο αυτό, δηλαδή, φαντάζεστε οι κωδικοί του TaxisNet τώρα, δεν είναι. Μπορεί άνετα να υποκλαπούν. Ποιος διασφαλίζει ότι αυτοί οι κωδικοί δεν έχουν αντιγραφεί κάπου
0: Έχετε δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε, αλλάζουμε κωδικούς, είναι κάτι που γίνεται άμεσα.
1: Μπορεί να γίνει άμεσα μια αλλαγή του password ουσιαστικά, του κωδικού,
0: του
1: αν νιώσουμε ότι κάπου υπάρχει μια, υπάρχει μια ασφάλεια, υπάρχει ένας κίνδυνος να έχουν υποκλαπεί δομές ή να χρησιμοποιηθούν κακόβουτα. Όπως επίσης και ας πούμε σίγουρα θα αντιμετωπίσουν ή ένα πρόβλημα οι μεγαλύτεροι ή και οι νεότεροι, αυτοί που δεν έχουν μια εξοικείωση με τα κινητά, με όλες αυτές τις διαδικασίες τόσο σε ορισμένα θέματα τόσο υγείας που πρέπει να έχουν απαραίτητα σε ένα κινητό για να τους έρχονται κάποιοι κωδικοί επαλήθευσης, όσο και σε θέματα συναλλαγών με τις τράπεζες και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Αυτό θέλω να πούμε, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Αν δεν γνωρίζουν κάτι, να μην το κάνουν, να αναζητήσουν κάποια συμβουλή, κάποια οδηγία από κάποιον που ξέρει ήδη, ίσως κάποιον επαγγελματία που ασχολείται, αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μην το κάνουν. Να μην το κάνουν άμα φοβούνται ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι να γλιτώσουν κάποιο χρόνο σε σχέση με αυτό που ασχολούνται. Και σίγουρα χρειάζεται περισσότερη απλότητα και περισσότερη εκπαίδευση. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και στον ΕΦΚΑ και στον ΕΟΠΗ πρέπει να υπάρχουν γρήγορες, συνοπτικές και γρήγορες και απλές οδηγίες.
0: Μάλιστα.
1: Για όλα αυτά.
0: Κύριε Τριανταφύλου, πολλά έχουμε ακόμα. Θα είχαμε ακόμα να πούμε, αν είχαμε χρόνο βέβαια. Ανανεώνουμε ένα ραντεβού για μια άλλη φορά, για να έτσι γίνουμε και πιο εξειδικευμένοι ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ θερμά πάντως για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Επίσης, γεια σας.

0: Πάμε και στο τελευταίο θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Τι λέγαμε πριν με την Κωνσταντίνα? Λέγαμε για θάλασσες, για ορεινά. Πού μπορεί κανείς να αναζητήσει τη δροσιά? Στην Αργυθέα σίγουρα θα την αναζητήσει και θα τη βρει. Και αν αυτή η δροσιά συνοδεύεται και με έτσι όμορφες εμπειρίες, αυτό είναι το ιδανικό, έτσι? Δώρα Μήτρα, καλημέρα.
1: Έτσι είναι, σας ακούω κάθε πρωί. Σήμερα είπες και τι ωραίο καιρό, τι ωραίο καιρό που έχουμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ ζεσταίνομαι. Νευρίασα λιγάκι και έτσι θα πάω.
0: Καλά, έκανες.
1: Και έτσι θα πάω μέχρι την όμορφη Αργυθέα. Θα συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Κοϊμτζίδου, η ψυχή του οικοτουριστικού Στεφανιάδα Lake Festival, στην νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, της λίμνης Στεφανιάδας. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από την ΑΜ και Άγγραφα Heritage σε συνεργασία με το Δήμο Αργυθέας, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και το γραφείο Phoenix Adventures. Τι θερμοκρασία έχει, Βασιλική, τώρα εκεί που είσαι? Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τη λίμνη. Βρισκόμαστε εδώ και κάνουμε βουτιές. Πριν λίγο κάναμε τη βαρκάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 22 βαθμούς. Και κάνουμε και στα δροσερά νερά της λίμνης και του ποταμού μπάνια, είμαστε μια χαρά.
1: Ιδανικές θερμοκρασίες, ιδανική ζωή με όλες τις δυσκολίες. Για πάμε λίγο στο φεστιβάλ που γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, σωστά, είναι το τρίτο οικοτουριστικό φεστιβάλ. Την Πέμπτη ξεκινάμε 6 του μηνός, 6 με 9 Αυγούστου. Έχουμε πάρα πολλές δωρεάν ελεύθερη είσοδο, να πούμε. Είναι και pet friendly και για κατοικίδια και για οικογένειες. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, όλα είναι δωρεάν, υπαίθριες δραστηριότητες, καγιάκ, τοξοβολία, υπασία, πεζοπορία, δωρεάν εργαστήρια, μαγειρική στη φύση, εργαστήρια με βότανα, με γιόγκα. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα, θέατρο σκιών, θεατρικές παραστάσεις, ένα μικρό live με την Κωνσταντίνα Κούκου και τον Κυριάκο Κεπνέκο. Και κλείνουμε με τη Ματούλα Ζαμάνη, με τη μεγάλη συναυλία που έχουμε, διοργανώτρια με το Φεστιβάλ Λιμνών Περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις και είναι δωρεάν, μας λέτε, και τα σεμινάρια και οι ομιλίες.
2: Τα πάντα είναι δωρεάν, όλα, και οι ομιλίες και τα σεμινάρια και οι υπαίθριες δραστηριότητες και τα πολιτιστικά δρόμενα. Να πούμε ότι έχουμε και με άδεια από το Δασαρχείο προσωρινή διημέρευση, διοργανώνουμε ένα κάμπινγκ που έχει χημικές τουαλέτες, έχει ρεύμα, νερό και τέντες για να βάλουν αντίσκηνα ο κόσμος. Και να
1: είναι σημαντικό αυτό που λέτε και για την διαμονή των ανθρώπων που θα θελήσουν να είναι όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, αλλά και για την ασφάλεια που θα πρέπει να υπάρχει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, με δεδομένο ότι βλέπουμε να φλέγεται η Ελλάδα από τις πυρκαγιές. Και εσείς έχετε και ένα ωραίο έτσι μότο: αν μάθεις και αγαπήσεις ένα τόπο, θα τον προστατεύσεις κιόλας. Βέβαια έχει να κάνει αυτό με την διάσωση των αγράφων, αλλά ταυτόχρονα και με την προστασία τους.
2: Με την προστασία και γενικότερα με τους ρυθμούς ζωής που έχει ο άνθρωπος, το μήνυμα του φεστιβάλ είναι επιστροφή στη φύση και επιστροφή στον εαυτό μας. Οπότε θέλουμε να έρθει ο άνθρωπος ξανά κοντά στη φύση και αυτά που έχει αφήσει και έχει ξεχάσει να τα ξαναθυμηθεί. Το πώς συμβιώνουμε αρμονικά σε έναν τόπο, πώς περπατάμε σε έναν τόπο χωρίς να επιβαρύνουμε το οικοσύστημα, πώς το προστατεύουμε, αν βρούμε χτυπημένα ζώα που απευθυνόμαστε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες και τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά είναι δωρεάν. Ό,τι αφορά την κομποσίση και γενικότερα τη βιωσιμότητα και τον οικοτουρισμό, έχουμε πάρα πολλούς και διάφορους ομιλητές, αξιόλογους κάθε χρόνο. Και χαιρόμαστε να έρχεται ο κόσμος να μαθαίνει πράγματα και να παίρνει και ένα αποτύπωμα μαζί. Δεν είναι μόνο απλά να περάσουμε καλά. Είναι να μάθουμε και μέσα από την υπαίθρια τη δραστηριότητα 5 πράγματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας και ο καθένας φεύγοντας. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε. Η πρόσβαση είναι με απλό για ταχύ. Υπάρχουν πλέον οι υποδομές και ο δρόμος. Έχουμε ξενώνες και ταβέρνες, καφενεία, mini market που μπορούν να εξυπηρετήσουν αρκετό κόσμο πλέον. Και θα χαρούμε να σας δούμε.
1: Σε ρωτάω κάθε φορά, Βασιλική, όταν συζητάμε και με αφορμή τέτοιου είδους διοργανώσεις, επειδή έτσι μέσω του φεστιβάλ υπάρχει και μία ανάδειξη των προκλήσεων όσων έχετε επιλέξει να ζείτε σε περιοχές όπως είναι η Αργυθέα. Αν βλέπεις αλλαγές, αν βλέπεις μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να δοκιμάσουν και αυτή την ζωή σε μια πιο μόνιμη βάση.
2: Πλέον είμαι 6 χρόνια εδώ στην Αργυθέα που ζω μόνιμα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετές υποδομές παραπάνω. Υπάρχουν πλέον αρκετά εργαλεία και οργανισμοί που βοηθούν ανθρώπους να αποκεντρωθούν. Γενικά η αποστικοποίηση έχει γίνει ένα ρεύμα τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί μια οικογένεια με 2 μικρά παιδιά στο Πετρίλου. Πηγαίνω, έρχεται προς το παρόν από το Βόλο, αλλά με τις επόμενες 2 οικογένειες που σχεδιάζουμε να φέρουμε, θέλουμε να ανοίξουμε και το σχολείο. Γενικώς είναι πράγματα που θύμιζαν ακατόρθωτα πριν λίγα χρόνια για κάποιους και όνειρο θερινής νυχτός πλέον βλέπουμε να υλοποιούνται και να υπάρχει και στήριξη από τον Δήμο, η στήριξη και από την περιφέρεια και γενικότερα.
1: Επιβάλλουν και τα έργα που γίνονται, γιατί εγώ θυμάμαι όταν πρώτο έπιασα δουλειά και για πολλά χρόνια λέγαμε ο Δήμος της Αργυθέως, ο μόνος Δήμος που έχει χωματόδρομους ακόμα και έχουν αλλάξει τόσα πολλά μέσα σε αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: Σωστά, έχουμε διεκδικήσει άνθρωποι, έχουν βοηθήσει και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κατάλληλες θέσεις και οι οργανισμοί διεκδίκησαν πράγματα για την περιοχή. Βρισκόμαστε σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έχουμε δουλειά ακόμη μπροστά μας, αλλά πλέον υπάρχει μια βάση και υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να στηριχτεί κάποιος. Η Άγραφα Χέριτε έτσι όλο το χρόνο συμβουλεύει αφιλοκερδός κόσμο και τους βοηθάει δημιουργώντας ένα οικονομικό σχεδιασμό και ένα business plan για ανθρώπους που σκέφτονται πραγματικά να αποκεντρωθούν. Βοηθάει στην έβρεση στέγης όπως και με την οικογένεια που ήρθε εδώ πέρα. Δημιούργησε κάποιες θέσεις εργασίας μαζί με τη Phoenix Adventures. Οπότε δημιούργησε εδώ πέρα μια υποδομή στην περιοχή. Γιατί είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι για τους περισσότερους ανθρώπους. Κάποιοι το έχουν απλά στα σκέψη και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες δομές. Δηλαδή, ένα σχολείο είναι το απαραίτητο. Ο γιατρός, το κέντρο υγείας είναι απαραίτητο. Αυτά νομίζω, ας πούμε, ότι πέραν της εργασίας βεβαίως, που υπάρχουν διέξοδες προς αυτό, είναι τα βασικά ζητήματα που μπορεί κάποιον να το δημιουργήσουν προβληματισμούς. Αν τα καταφέρετε και έρθουν οι οικογένειες και ανοίξει και το σχολείο, θα είναι πάρα πολύ όμορφο.
2: Είναι κάτι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και πάντα μένοντας αισιόδοξοι και με πλάνο και με σχέδιο, προχωράμε με πολύ αργά αλλά σταθερά βήματα τα τελευταία 6 χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω θα γίνουν πολλά ακόμη. Έχοντας το ΚΕΠ και το ιατρείο του χωριού και έναν γιατρό αγροτικό, μαζί με το σχολείο και λύνοντας το θέμα της εργασίας και της στέγασης, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, η αλήθεια είναι.
1: Πολύ ωραία. Βασιλική Κοντζίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κάθε επιτυχία. Λίμνη Στεφανιάδας, 6 με 9 Αυγούστου, την Πέμπτη που μας έρχεται. 4 υπέροχες μέρες για όσους θα μπορέσουν να έρθουν. Δροσερές, μέσα στη φύση και με πολλές εμπειρίες και πολιτισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Με το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα ως εκ τούτου. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας από μένα και από όλους τους συντελεστές αυτής της εκπομπής για χαρά, εκτός από την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο μέσα από τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια σας, φίλες και φίλοι.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έλλειμμα νερού, ενέργειας, έργων, εμπιστοσύνης και γνώσης, αδιαφανείς μηχανισμοί επιδότησης και εξάρτηση από λίγες καλλιέργειες. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που εξακολουθούν να βιώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, όπως προέκυψε από τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας. Περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες, όπως αγρότες, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, ερευνητές και τοπικοί αξιωματούχοι, αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο έρευνας από το πρόγραμμα Go Just που υλοποίησε το Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην κοινωνία του ΕΚΠΑ. Στο επίκεντρο των δοκιμών των νέων υβριδικών σειρμών Intercity Blues βρίσκεται η Λάρισα, καθώς η πόλη περιλαμβάνεται στο πρώτο τμήμα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, όπου πραγματοποιούνται οι δυναμικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας. Οι δοκιμές του πρώτου νέου σειρμού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ στις 30 Ιουλίου έφτασε στην Ελλάδα και ο δεύτερος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Οι δύο σειρμοί προορίζονται να ενισχύσουν τα δρομολόγια στον πολύπαθο άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης και προβλέπεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία προς τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη ΡΑΣ. Στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λάρισας παραπέμπεται 41χρονος μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου για υπόθεση βιασμού ανηλίκου και κατάχρησης σε ασέλγεια σε βάρος της 9χρονης θετής κόρης του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις φέρεται να ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 23 στον Τύρναβο και να συνεχίστηκαν το 2025 σε χωριό του Αλμυρού, όπου διέμενε η οικογένεια. Ο 41χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα μεταφέρθηκε μια 25χρονη γυναίκα που υπέστη σοβαρό ακροτηριασμό στο δεξί της χέρι κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ. Το χέρι της γυναίκας εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού χεριού της. Την τελευταία του πνοή στο τιμόνι ενώ οδηγούσε άφησε χθες το απόγευμα ένας 68χρονος πιθανότατα από ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη κοντά στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, όπου ο οδηγός αυτοκινήτου εντόπισε τον άτυχο άντρα χωρίς τις αισθήσεις του στο τιμόνι και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο 68χρονος είχε προλάβει να κινητοποιήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Τρικάλων, 58χρονος Τρικαλινός, μετά από σφοδρό τροχαίο στον κυκλικό κόμβο της Αμμουδιάς πλησίων του Παραποτάμου. Το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλο αναμένεται να δικαστούν σήμερα τρεις άντρες που συνελήφθησαν μετά από σοβαρό καυγά στη Σκιάθο με ένα τραυματία. Για δύο ανήλικους συλληφθέντες θα ακολουθηθεί ξεχωριστή διαδικασία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες καταγγέλλεται και απειλή με αιχμηρό αντικείμενο. Ένοχος αλλά ατιμόρητος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου ένας 26χρονος που συνελήφθη επειδή προμήθευε μικροποσότητα κάναβης σε ανήλικους φίλους του έναντι χρηματικού ποσού. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη μεταμέλειά του, την προσπάθεια απεξάρτησης και τη στήριξη της οικογένειάς του, αποφασίζοντας να μην το επιβάλλει ποινή. Χειροπέδεσε 52χρονο οδηγό που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Δήμο Πύλης, ευρισκόμενο σε κατάσταση μέθης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς έχει περιέλθει σε γνώση του ότι οι επιτίδιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν το κοινό, παρουσιάζοντας ψευδώς τους σε αυτούς τους ως εκπροσώπους ή μέλη του Συλλόγου και ζητώντας χρηματικά ποσά, δήθεν για τη συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα. Με συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτίδιους,

Επανέρχεται η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας με αφορμή πρόσφατα περιστατικά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιτίδιοι μέσω ξαφνικών και επίμονων τηλεφωνικών κλήσεων, παρουσιαζόμενοι με διάφορες ιδιότητες όπως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΔΕ, γιατροί, αστυνομικοί ή δικηγόροι, με διάφορα προσχήματα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν, επιχειρούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή και χρυσαφικά κοσμήματα. Σε βαθμό επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλή, για πρόκληση πυρκαγιάς είναι σήμερα τα νησιά των Σποράδων. Μέτρια επικινδυνότητα για τη χερσαία μαγνησία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική έκταση στον Πετρόπορο του Δήμου Φαρκαδόνας. Άμεση ήταν η επέκταση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 4ου πολιτιστικού τριημέρου «Η καρδιά των περιηγητών» λόγω του αδόκητου χαμού του 53χρονου Χρήστου Ζιγούρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του προχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Κάλυψη, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, τα ωφελούμενα νοικοκυριά μετά την τριετία μπορούν να υποφεληθούν από ρύθμιση που έρχεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της στεγαστικής υποστήριξής τους. Προβλέπεται η μετάβαση των ωφελούμενων στο πρόγραμμα στέγασης για διάστημα 12 μηνών. Παράταση 5 μηνών για την προμήθεια ψηφιακών υδρόμετρων και συστήματος τηλεμετρίας για το Δήμο Σοφάδων. Περισσότεροι από 1.000 πολίτες πέρασαν το τελευταίο δεκαήμερο από το γραφείο διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πολλοί δήλωσαν ότι δεν το χρειάζονται για ταξίδια, αλλά για να αποφύγουν την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ουρές. Υπογραφή σύμβασης στο Δήμο Πύλης για έργα νέων υδρομαστεύσεων στα ορεινά χωριά και αποκατάσταση ζημιών από τον Ντάνιελ. Συνολικού προϋπολογισμού, 372.000 ευρώ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες αιστείες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από το κόστος στέγασης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημα στοιχεία από την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Μιλάμε για το έτος 2025. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Καθώς περισσότερο από το 1 τέταρτο του πληθυσμού δαπανά δυσανάλογο μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Ειδικότερα το 26,4% των κατοίκων της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικού κόστους στέγασης, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 7,7%. Κοιτάξτε τώρα διαφορά ποσοστιαία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης με σημαντική διαφορά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία στο 11,2%. Μην ξεχνάμε και άλλο κράτος με άλλους μισθούς. Με άλλη παιδεία. Με άλλη υγεία. Με. Η Σουηδία με 10,8%, η Τσεχία με 8,2%. Και εμείς εκεί, στο 26,4%. Αντίθετα, αισθητά χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Κύπρο, 2,4%, την Κροατία 3,2% και την Σλοβενία, αλλά και τη Σλοβακία με 3,5%. Ας πάρουμε εδώ την Κύπρο που είναι δίπλα μας. Εάν κάποιος λοιπόν έχει ένα εισόδημα της τάξης των 1.000 ευρώ σε μηνιαία βάση, θα δώσει 264 ευρώ για το κόστος της στέγασης στην Ελλάδα. Και 24 στην Κύπρο. Να πούμε περισσότερα, να μην πούμε. Τα στοιχεία πάντως αναδεικνύουν προφανώς ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στις αυξημένες τιμές των ενοικίων ή στο κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων, αλλά συνδέεται κυρίως και με την χαμηλή αγοραστική δύναμη των οικογενειών. Πόσους μήνες έχουμε που τα λέμε? Πολλούς. Το υψηλό κόστος κατοικίας απορροφά όλο ένα μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και η σημαντική απόκληση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αποτυπώνει το μέγεθος της στεγαστικής πίεσης που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά δεικνύει δε την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών πολιτικών για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας και τη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο κόστος στέγασης. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, μάλλον δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ή τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε.

Λοιπόν, στο μεγάλο μέτωπο των πυρκαγιών έχουμε τρία ενεργά μέτωπα στην περιοχή της Αττικής. Τώρα εκεί το Πόρτο Γερμενό είναι κρανίο τόπος, έτσι από το πέρασμα της φωτιάς. Συγκλονιστικές εικόνες οι οποίες βλέπουν και τα τηλεοπτικά δίκτυα και τα ειδησιογραφικά site.

Και χθες είχαμε εκεί στην Ψάθα την σύλληψη από αστυνομικούς 49χρονου αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά την σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, όπου βεβαίως είχαμε τον θάνατο δύο ανθρώπων. Πληρώματος ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Μα είναι δυνατόν, αδερφός αντιδημάρχου, να παραβιάζει όλους τους όρους και τον αποκλεισμό της περιοχής. Σας λέγαμε βέβαια για το Πόρτο Γερμενό, που πραγματικά είναι κρανίου τόπος. Μετά το πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς κατέκαψε το καταπράσινο Πευκόδασος. Περισσότερα από 100 σπίτια επίσημα προσώρας καταστράφηκαν στο Προσύλι, ενώ άλλα επέστησαν σοβαρές ζημιές. Και οι φλόγες παράλληλα συνεχίζουν να μένονται στην Δυτική Αττική και η μάχη δίνεται σε τρία μέτωπα, όπως είπαμε: βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος, από την Ψάθα προς τη Λούμπα, και στην ανατολική πλευρά στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Το καταπράσινο δάσος, Πευκόδασος, στο Πόρτο Γερμανό πάντως μετατράπηκε σε στάχτες. Ένα δάσος που θα χρειαστεί 30 τουλάχιστον χρόνια για να αναγεννηθεί ξανά.

Και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι το μεγάλο στοίχημα για τις πυρηνικές δυνάμεις σε αυτά τα τρία μέτωπα θα κριθεί λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, σήμερα όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανεβαίνει και η χαμηλή σχετική υγρασία πέφτει κατά πολύ, δηλαδή δημιουργείται μια πολύ ξηρή ατμόσφαιρα στον χώρο της πυρκαγιάς. Ένα αέρια μέσα, αρκετά, 526 πυροσβέστες, 29 τμήματα δασοκομάντος που επιχειρούν σε δύσβατα σημεία. Τεράστια δύναμη. Και σήμερα έχουμε στον ανακριτή να οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική φωτιά που ξέπασε στη Βιωτία, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας και ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Όταν μιλούσαμε εμείς για τους εργολάβους του ΔΔΕ και τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται κάποια δίκτυα, κάποιοι μας λέγαν υπερβολικούς. Η ειδικογραφία πάντως σχηματίστηκε σε βάρος τους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Περιβαλλοντικού Σώματος. Αφορά ποινικές διώξεις από τον εισαγγελέα βεβαίως για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Διέταξε την κράτησή τους μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για εμπρησμό σε δάσος, ύδαση και έκταση με ενδεχόμενο δόλο που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τον άνθρωπο, η οποία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελίας, αλλά και φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά κτλ. Και με βάση τις πηγές και τις πληροφορίες που μεταφέρονται, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και συμπληρωματική κατηγορία μετά τον θάνατο των μελών του πληρώματος του ενός από τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην Ψάθα. Ανοιχτά μικρόφωνα του Λάρισα σε 98,3 στα FM. Μαυρίζει η ψυχή μας με όλα αυτά. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 98,3 στα FM, διαδικτυακά RTECO, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, κάνοντας καλή και μόνο χρήση του διαδικτύου. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο Σερτ Λάρισας, με ελληνικούς χαρακτήρες, δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούργαρης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ήρθε η Λάρισα σε 98,3 στα FM και ραδιοθάλαμο Τρικάλων, 12 με 1 καθημερινά εκτός απρόπτου και αδειών. Για την ενέργεια θα μιλήσουμε και για μια προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή μας. Το έχουμε θίξει το θέμα και πριν από μερικές εβδομάδες. Ωστόσο, φαίνεται ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι λαμβάνει σάρκα και οστά αυτό το εγχείρημα της δημιουργίας της ενεργειακής κοινότητας. Είναι μια σύμπραξη αρκετών φορέων. Θα τα επαναλάβουμε, γιατί είπαμε ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Και όλο αυτό βεβαίως στο πλαίσιο του γεγονότος ότι το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώνεται με μέση τιμή, ας πούμε στα πράσινα τιμολόγια, από 16,5 έως 18,8 λεπτά ένα κιλοβατόρα. Παραμένει από τα πιο υψηλότερα στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι λένε ότι απορρόφησαν τέλος πάντων τις τιμές της χονδρικής. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις στην διεθνή αγορά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που μένεται δείχνει να έχει συνέχεια σε όλο αυτό το κόστος της ενέργειας. Παρ' όλα αυτά η χώρα μας δυστυχώς ακόμη δεν απολαμβάνει χαμηλές τιμές. Θέλω να πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Ρέστη Μουστακίδη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, ηλεκτρολόγος μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μουστακίδη, ο ίδιος επαγγελματικά. Και επειδή είχαμε θίξει πριν από μερικές εβδομάδες αυτό το πρώτο εγχείρημα που γίνεται από φορείς της πόλης για την ενεργειακή κοινότητα, πλέον έχουμε την σύσταση επισήμως. Σωστά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζαούτσο. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Όσοι μας ακούν, δηλαδή, κυβέρνηση σε κάποια παραλία, γιατί διανύουμε και τη θερινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εμάς προχωράνε οι διαδικασίες και οι εξελίξεις και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που έχουμε πλέον την συνέργεια που είναι η ενεργειακή κοινότητα Τρικάλων.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε στις 15 Ιουλίου η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση, όπου έχουμε και επίσημα την αφετηρία της ενεργειακής κοινότητας.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που είναι ένα προϊόν συνεργασίας μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας.
0: Ναι. Επιμελητήριο Τρικάλων, σωστά.
1: Είναι οι φορείς, είναι το Επιμελητήριο Τρικάλων, ο Δήμος Τρικαίων, η Τρίκαλα και ο Εμπορικός Σύλλογος.
0: Και ο Εμπορικός Σύλλογος. Ωραία. Αυτό το πρώτο καταστατικό της ενεργειακής κοινότητας απαρτίζεται προφανώς από κάποια μέλη. Μιλάμε για επιχειρηματίες, κύριε Μουστακίδη.
1: Ναι, στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση που έγινε ήταν 80 μέλη, που είναι τα ιδρυτικά μέλη, που απαρτίζεται από ένα μείγμα τόσο πολιτών όσο επιχειρηματιών, συν εκπροσώπους των φορέων που είπαμε. Όλοι μαζί βρεθήκαμε, είχαμε συζητήσει και προηγουμένως για τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής κοινότητας, αλλά τώρα είδαμε και πιο συγκεκριμένα το καταστατικό, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του καθενός, υπογράψαμε. Ξέρετε, αποδείξαμε ότι είμαστε και συνεπείς σε οποιαδήποτε δέσμευση και εξαγγελία είχαμε κάνει,
0: ναι.
1: Γιατί αυτό, ναι μεν, είναι ένα πρωτοπόρο εγχείρημα, αλλά όταν απαιτεί τη συνεργασία πολλών φορέων, πέρα από τα πλεονεκτήματα δημιουργούνται και πολλές προκλήσεις, όπως είναι ο συντονισμός πολλών ανθρώπων, λήψη αποφάσεων από διαφορετικά όργανα, εγκρίσεις, διαδικασίες. Παρόλα αυτά, με συνεργασία και με διαρκή επικοινωνία, θα έλεγα, επειδή όλοι μας οι φορείς καταλάβαμε τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και είχαμε τον ίδιο στόχο και την ίδια πρόθεση, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ενεργειακή κοινότητα που θα υπηρετεί το κοινό συμφέρον.
0: Ναι.
1: Οπότε βρεθήκαμε όλοι μαζί, ξεπεράσαμε όλα αυτά τα εμπόδια, κάναμε τις απαιτούμενες διαδικασίες που ήταν από ηλεκτρονικές υπογραφές, δηλώσεις στο ΙΓΕΜΗ που γίνεται ηλεκτρονική υποβολή.
0: Στο Μητρό, λέτε, έχουμε, τώρα.
1: Ναι, και έχουμε και επίσημα πλέον το καταστατικό, δηλαδή έχει πάρει νομική υπόσταση η ενεργειακή κοινότητα Τρικάλων και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό που μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα με τα επόμενα βήματα.
0: Φαντάζομαι ότι όλα τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας έχουν λόγο στο όλο εγχείρημα, αλλά δεν ξέρω, ρωτάω, υπάρχει μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή,
1: καλά κάνετε και τα ρωτάτε για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Η νομοθεσία για τις ενεργειακές κοινότητες είναι λίγο ιδιαίτερη και έχει τελευταία επικαιροποιηθεί με κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι το ότι βασίζεται πάνω, θα έλεγα, σε μια ενεργειακή δημοκρατία. Δηλαδή όλα τα μέλη έχουν ισότιμη συμμετοχή και έχουν και στη Γενική Συνέλευση από μία ψήφο.
0: Ενεργειακή δημοκρατία, μάλιστα. Ναι. Πρώτη φορά τον ακούω τον όρο.
1: Ναι, σκεφτείτε ότι στη Γενική Συνέλευση ένας πολίτης, ένας επιχειρηματίας και ο φορέας, παράδειγμα, μεγαλύτερος φορέας που θα είναι το επιμελητήριο Τρικάλων ή ο Δήμος Τρικαίων, όλοι έχουν από μία ψήφο. Παρόλα αυτά όμως, για τις διαδικασίες και αναγκαστικά για την διοίκηση της ενεργειακής κοινότητας υπάρχει μια προσωρινή διοίκηση που αυτή τη στιγμή είναι ομόφωνο, αυτό συμφωνήθηκε οι εκπρόσωποι των φορέων, δηλαδή ο Δήμαρχος Τρικαίων ο κ. Σακάς, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων ο κ. Παπαευθυμίου, η Πρόεδρος του Τρίκαλα και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, που είναι η προσωρινή διοίκηση. Αυτό. Η διοίκηση αυτή έχει αναλάβει τα διαδικαστικά, που είναι από το άνοιγμα ενός IBAN λογαριασμού, το αφημί στην εφορία, το να γίνουν σε μελλοντικό χρόνο εκλογές που θα έχουμε ένα 7-μελές διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι. Συντονιστικό ρόλο στο να φτάσετε στα ναι. αυτά, λέτε τώρα προφανώς.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων είναι διαθέσιμοι και έχουν βάλει τον εαυτό τους μπροστά για να τρέξει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Είναι μια ομάδα προφανώς, όπως είπατε, ιδιωτών, εκπροσώπων φορέων και επιχειρηματιών, που έχει και μια δυναμική. Δηλαδή, όποιος θέλει μπορεί στην πορεία να ενταχθεί σε όλο αυτό το εγχείρημα, σωστά, ναι. κύριε Μωστακίδη?
1: Πολύ σωστά και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί οι διαδικασίες αυτές τώρα έγιναν και εν μέσω καλοκαιριού, ναι. οπότε ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να θέλαν και να μην πρόλαβαν να συμμετέχουν ή να μην είχαν τόσο καλή ενημέρωση. Η ενεργειακή κοινότητα Τρικάλων θα είναι ανοιχτή. Βέβαια δεν θα είναι ανοιχτή όποτε θέλει ο καθένας, αλλά θα βγάζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα κάποιες περιόδους που θα μπορεί κάποιος να συμμετέχει. Mm-hmm. Δεν θα είναι κλειστή δηλαδή με αυτά τα 80 ιδρυτικά μέλη που είπαμε. Mm-hmm. Όπως επίσης αυτό δίνει και την ευχέρεια σε κάποιον να δει, γιατί ξέρετε πολλές φορές υπάρχει μια αμφισβήτηση των θεσμών και των συλλογικών διαδικασιών που άλλος μπορεί να το βλέπει με καχυποψία. Mm-hmm. Εμείς ευελπιστώ ότι εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε και κάποια ενεργειακά έργα και στην πορεία μπορεί ο καθένας να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη του και να συμμετέχει και αυτός.
0: Έχει οριστεί αρχικό κεφάλαιο μετοχικό?
1: Έχει οριστεί ένα κεφάλαιο που είναι η μερίδα για τον καθένα, ναι. για τη συμμετοχή, το οποίο είναι στα 100 ευρώ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τώρα εμείς σαν επόμενα βήματα έχουμε το να ενημερωθούμε για το ενεργειακό προφίλ, για να λέμε πιο απλά να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι καταναλώσεις έχει ο καθένας, και μετά σε δεύτερο βαθμό σε τι ποσοστό είναι διαθέσιμος να συμμετέχει. Οπότε σε επόμενη φάση τώρα στα ενεργειακά έργα δεν σημαίνει ότι ο καθένας θα συμμετέχει το ίδιο στο συμψηφισμό ενέργειας, θα συμμετέχει ο καθένας με το ποσοστό που θέλει. Η συμμετοχή είναι ισότιμη μόνος προς την Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας και τη συμμετοχή του. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν χρειάζεται να αγχώνεται κάποιος επιχειρηματίας που μπορεί να έχει 20.000 κιλοβατόρες κατανάλωση το μήνα με ένα πολίτη που στο νοικοκυριό του έχει, παράδειγμα, 500. Ο καθένας θα συμμετέχει με ανάλογο το ποσοστό που θέλει. Και είναι προφανές το ότι θα συμμετέχει και οικονομικά ανάλογα με το ποσοστό του.
0: Mm-hmm. Πώς προχωράτε από εδώ και πέρα? Γιατί
1: η ενεργειακή κοινότητα αξίζει, θεωρώ, να το αναφέρουμε, το ότι θα χρηματοδοτηθούν τα έργα και να ξέρει ο καθένας μέσα προφανώς από τη συμμετοχή του καθένα που συμμετέχει. Παρ' όλα αυτά, ένα από τα πρώτα κριτήρια που επιλέξαμε για να κάνουμε την ενεργειακή κοινότητα, πέρα από το προφανές που είναι, το αναφέρατε κι εσείς αν άκουσα καλά, για τη μεγάλη κατανάλωση, το κόστος της ενέργειας, το υψηλό, που έχουμε αυτό υψηλότερα στην Ευρώπη.
0: Είμαστε σε μια μέγενη αρκετά χρόνια.
1: Γι' αυτό το λόγο κι εμείς αφού γκραστήκαμε, θα έλεγα, αυτό το μείζον πρόβλημα των επιχειρήσεων, σαν επιμελητήρη Τρικάλα μιλάω, και είπαμε να κάνουμε μια ενεργειακή κοινότητα. Το δεύτερο είναι αυτό που ήθελα να σας πω, το ότι υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα που μπορεί να εξασφαλίσει κάποιο βαθμό και τη λειτουργία και την βιωσιμότητα της ενεργειακής κοινότητας. Ήδη δηλαδή κάναμε αίτηση σε ένα πρόγραμμα του ΚΑΠΕ που επιδοτεί με 10.000 τη λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας. Θεωρώ το ότι θα εγκριθούμε. Οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα θα υπάρχει χρηματοδοτικό, να είναι σίγουροι τα ιδρυτικά μέλη ότι θα κάνουμε αίτηση. Γι' αυτό δηλαδή κοιτάξαμε όσο γίνεται πιο καλά να θωρακίσουμε την ενεργειακή κοινότητα με φορείς που έχουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και μπορούμε να έχουμε μια θεσμική υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα να παίρνουμε και από το Δήμο Τρικαίων και από την ΗΗ Τρίκαλα και από το Επιμελητήριο Τρικάλων.
0: Ναι. Ωραία. Μιλάμε λοιπόν, κύριε Μουσταχίδη, για μια ενεργειακή κοινότητα η οποία προφανώς θα εκμεταλλεύεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά πάνελ, έτσι, πάρκο. Εκτιμώ ότι θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω χρονικά αυτό πότε το προσδιορίζετε. Και βεβαίως συμπληρωματικά, αν θέλετε, και από άλλες μορφές ενέργειας, δεν ξέρω, στην πορεία, μελλοντικό όλο αυτό, έχω την αίσθηση, είτε από ανεμογεννήτρες, αν και είναι μακριά, είτε από υδροηλεκτρικά. Μπορεί να προσθεθεί, έτσι δεν είναι, όλο αυτό το...
1: Εννοείται και στο καταστατικό, γι' αυτό το λόγο έχουμε μέσα όλα τα ΚΑΔ και όλες τις δραστηριότητες που μπορεί κάποια στιγμή μελλοντικά να επιλεχθούν. Mm-hmm. Είναι αλήθεια το ότι η ενεργειακή κοινότητα θα βασιστεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προφανώς δεν θα πάμε να κάνουμε εξαγορά από κάποιο φορέα παραγωγής ρεύματος άλλων. Mm-hmm. Θα κάνουμε δικιά μας παραγωγή. Κατά 90% θα έλεγα τα πρώτα έργα θα είναι από φωτοβολταϊκά, γιατί πάνω σε αυτά υπάρχει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία. Εμείς είμαστε ανοιχτοί όμως και όλα αυτά θα τα συζητάμε, εννοείται, και στις γενικές συνελεύσεις και θα παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις. Αλλά στα ενεργειακά έργα τι γίνεται, κύριε Ζαούτσο? Συνήθως περιμένουν οι επενδυτές και οι υποψήφοι και οι ενδιαφερόμενοι το κράτος να νομοθετήσει και να επιτρέψει το θεσμικό πλαίσιο να πάνε να κάνουν τα έργα τα οποία έχουν οραματιστεί. Άρα τι θέλω να πω, ότι εμείς και μικροί ανεμογεννήτρια θα μπορούσαμε να εξετάσουμε να κάνουμε και ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά όλα αυτά ακόμα δεν είναι τόσο ευέλικτο και τόσο ανοιχτό το θεσμικό περιβάλλον που θα μπορούμε να αιτηθούμε τέτοια ενεργειακά έργα.
0: Γι' αυτό το ρώτησα, ότι το πρώτο βήμα πιθανό να είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Δεν ξέρω, έχει βολιδοσκοπηθεί η περιοχή, υπάρχει
1: πρόταση? Όπως επίσης, να μην ξεχνάμε, το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας κουβέντα, το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή στα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα είναι το δίκτυο. Δηλαδή έχουμε κάνει αρκετά ενεργειακά έργα, δεν έχουμε όμως ένα μοντέρνο και εξυγχρονισμένο δίκτυο που θα μπορούσε να τα απορροφήσει όλα. Άρα είναι πολλές περιοχές που, επειδή, για να κουμπώσουμε και την ερώτησή σας που ρωτήσατε αν έχουμε βολιδοσκοπήσει, μπορεί εμείς να έχουμε βολιδοσκοπήσει κάποια δημοτική στέγη, να πω για παράδειγμα, που είπαμε, και το Δήμο Τρικαίων, ή κάποια έκταση από κάποιον επιχειρηματία, αλλά αυτή τη στιγμή εκεί το δίκτυο να είναι κορεσμένο. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα να κάνουμε μια αίτηση που θα φάμε σε 6 μήνες μια απόρριψη από το ΔΔΕ. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στις επόμενες γενικές συνελεύσεις μας.
0: Από φθινόπωρο, έτσι, θα δούμε, να φανταστώ.
1: Ναι, από φθινόπωρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σας είπα και πριν, είναι 80 τα μέλη που συμμετέχουν. Είναι 4 οι φορείς και μεγάλοι φορείς. Ο Δήμος Τρικαίων, το Επιμελητήριο Τρικάλων, ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι φορείς της πόλης μεγάλη. Όλα αυτά δεν μας δίνουν την ευελιξία να βρισκόμαστε μέρα παραμέρα. Θα βρεθούμε κάποια στιγμή το φθινόπωρο, πρέπει να συλλέξουμε τα ενεργειακά προφίλ όπως σας είπα και πριν και έτσι θα σχεδιάσουμε το πρώτο μας ενεργειακό έργο, το οποίο θεωρώ ότι θα βάλουμε όλες αυτές τις παραμέτρους και τα κριτήρια ώστε να έχει μεγάλο βαθμό επιτυχίας.
0: Ναι, ναι. Να τα βάλετε όλα στη σωστή τους βάση για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως, γιατί αν δεν κουμπώσει η ενέργεια που θα σωρεύσετε μέσα από οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο, δεν υπάρχει κανένας λόγος, έτσι δεν είναι? Αυτό λέτε?
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Εμείς σαν όραμα έχουμε και θα ήταν το ιδεατό, θα έλεγα, όποιο μέλλον μας συμμετέχει, οποιοδήποτε ποσοστό, ακόμα και 100% άμα ήθελε από την κατανάλωσή του να το συμψηφίζει, να μπορεί. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται ένα πλάνο και μια διαδικασία και συνεργασία όλων μας αρκετά χρόνια. Γιατί θα κουμπώσουν κάποια έργα στην αρχή, θα γίνουν ξανά χρηματοδοτήσεις και αιτήσεις για επόμενα έργα, μέχρι να φτάσουμε δηλαδή να καλύψουμε όλο το ενεργειακό προφίλ του καθενός. Οπότε θα έλεγα χρειάζεται από όλους μας να δείξουμε πρώτα απ' όλα εμπιστοσύνη στους φορείς και στους ανθρώπους τώρα που έχουν και προσωρινή διοίκηση και τρέχουν τις διαδικασίες και να δείξουμε και υπομονή. Γιατί τα ενεργειακά έργα, όπως είπατε και εσείς, είναι σύνθετα. Θέλουν τεχνικές, αδειοδοτικές, διαδικασίες, διοικητικές, θέλουν χρόνο.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Να εκτιμήσω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι από επιχειρηματίες που θέλουν να μειώσουν το κόστος της ενέργειάς τους. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί η αλήθεια.
0: Υπάρχει
1: είναι
0: πλαφόν ως προς τις επιχειρήσεις, ενώ σχέση με τον τζίρο τους σε αυτό τη διαδικασία.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν, ούτε ναι, στον τζίρο, ούτε στον αριθμό που συμμετείχαν.
0: Αντιλαμβάνεστε, τι ρωτάω, ναι, έτσι. Αν
1: κατάλαβα,
0: μπορεί
1: ναι, ναι,
0: να συμμετάσχει μια επιχείρηση με τεράστιο τζίρο ή μια πιο μικρή. Ναι.
1: Μπορεί από ένα, από ένα εμπορικό κατάστημα που έχει κατανάλωση στο μαγαζί του 500 κιλοβατόρες το μήνα, μέχρι μια βιοτεχνία ή βιομηχανία του κλάδου της μεταποίησης, γιατί σαν επιμελητήριο εμείς έχουμε όλους τους κλάδους, mm-hmm, και τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες και το εμπορικό.
0: Ναι.
1: Οπότε και μια βιομηχανία της μεταποίησης μπορεί να έχει
0: 30.000
1: κιλοβατόρες το μήνα. Εμείς δεν βάλαμε κάποια κριτήρια στη συμμετοχή. Mm-hmm. Εμείς κάναμε μια ανοιχτή εκδήλωση. Ήρθαν όλοι οι επιχειρηματίες και οι εκπρόσωποι των καταστημάτων της πόλης και όποιος ήθελε συμμετείχε.
0: Και όσο περισσότεροι, τόσο πιο δυνατοί, θα έλεγα εγώ. Έτσι, κύριε Μουστακίδη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα στην αρχή δεν είμαστε τόσοι πολλοί που θα μπορούσε να φανταστεί κανένας, γιατί χρειάστηκαν διαδικασίες και εξαίρεση στις επιχειρήσεις με τους νόμους εκπροσώπους. Δεν είναι τόσο εύκολο σε αυτή την περίοδο που κοιτάει ο καθένας πώς θα είναι βιώσιμη η επιχείρησή του να τρέχει παράλληλα και κάποια χαρτιά για τις ενεργειακές κοινότητες. Οπότε θεωρώ ότι σε επόμενα βήματα θα έχουμε και άλλες συμμετοχές.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες του
1: εγχειρήματος. Ελπίζω, όπως και την προηγούμενη φορά είχαμε θετικά νέα, κάθε φορά που συζητάμε
0: την επόμενη
1: να έχουμε κάποια θετικά νέα.
0: Ακόμα ένα βήμα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουστακίδη, για την επικοινωνία.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ορέστης Μουστακίδης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, για αυτό το εγχείρημα που επιχειρείται στο Δήμο Τρικαίων, εδώ με τη σύμπραξη του Δήμου, της εταιρείας Η Τρίκαλα, του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου, με το καταστατικό το οποίο ήδη υπεγράφει από περίπου 80, όπως μας είπε ο κύριος Μουστακίδης, μετόχους αυτής της ενεργειακής κοινότητας. Να δούμε πώς θα προχωρήσει. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

Προβλήματα, λέει, διαπιστώθηκαν στον κυκλικό κόμβο στο ύψος της γέφυρας Διαλεχτού Τρικάλων. Εξετάστηκαν από τον Περιφερειάρχη τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος ήρθε στο σημείο, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χρύσα Ντιντή και υπηρεσιακούς παράγοντες. Προβλήματα που εγκυμονούν τεχνικά, έτσι, κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών αλλά και για τα οχήματα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δρόμο, με σαφέστατη εντολή του Περιφερειάρχη να γίνει αποκατάσταση εδώ και τώρα, άμεσα. Και βεβαίως ο πρόεδρος κοινότητας Μεγάκης, ο κ. Καραλής, επισημαίνει ότι το έργο, η γέφυρα δηλαδή και οι δύο κυκλικοί κόμβοι, Ανάντι και Κατάντι, που υλοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οφείλουν να διορθούν γιατί υπάρχει πρόβλημα για τους διερχόμενους οδηγούς. Να το πράξουν, να ακούμε τους κοινοτάρχες. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Και η κεντρική εξουσία, μην την ξεχνάμε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς στο υποσημαίας Λιβερίας φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer ελληνικών συμφερόντων μετά από πλήγμα βλήματος στο μηχανοστάσιο του κατά τη διέλευσή του από την πλευρά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια, 37 χιλιόμετρα είναι, 36-37, κάπου εκεί, βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ, στην είσοδο των στενών του Ορμούς, και ένας ναυτικός αγνοείται να το πλήρωμα δίνει μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πρόσκρουση του βλήματος στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί. Και τι πληρώνει ο κόσμος. Με την ευρία είναι έτσι. Δεν εννοούμε μόνο τους πολίτες.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει η Λάρισα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο τουριστικά. Καλά, είναι γνωστό βεβαίως ότι η περιοχή μας δεν προσφέρεται για την καλοκαιρινή περίοδο. Αν εξαιρέσουμε βεβαίως τη μοναστική πολιτεία των Μετεώρων που αποτελεί πόλο έλξης, τον δεύτερο μετά την Ακρόπολη, νομίζω ότι δεν έχει κάποιος μέσα στο καλοκαίρι, τέλος πάντων, ένα όφελος να έρθει στην περιοχή μας, εδώ στα Τρίκαλα, εκτός αν θέλει να δει τα μοναστήρια. Και αν και υπάρχουν πολλά όμορφα ορεινά χωριά, προτιμά την θάλασσα και πότε θα την απολαύσει ούτως ή άλλως, έτσι δεν μπορεί να πάει το φθινόπωρο το χειμώνα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Κουρούπα, εκ των παλιών προέδρων της Ένωσης Ξενοδόχων Νόμου Τρικάλων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή της Καλαμπάκας. Κύριε Κουρούπα, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα κύριε Ζέλτσο, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Προσπαθούμε να κρατηθούμε στα πόδια και να αντιμετωπίσουμε τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν γενικότερα.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε με κάποιους ξενοδόχους για την πόλη των Τρικάλων, μιλάω, δεν ξέρω τι εικόνα θα μας δώσετε από την περιοχή της Καλαμπάκας, αλλά πάντως αν δεν είχαμε κάποια συνέδρια, κάποιες εκδηλώσεις και ελεύσεις ανθρώπων που ήταν παρόντες τέλος πάντων για κάποιες διοργανώσεις, θα ήμασταν σε πολύ πιο άσχημη κατάσταση. Έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται στην περιοχή της Καλαμπάκας.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι είναι τα πράγματα πάνω κάτω. Δεδομένου, όπως προείπατε, ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί ο θαλάσσιος τουρισμός, ο τουρισμός αναψυγής, και η περιοχή δεν είναι μέσα σε αυτό το τομέα. Είναι πιο πολύ πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός.
0: Τον οποίο θρησκευτικό τον έχουμε χάσει και σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Λόγω των Ρώσων, Ουκρανών και γενικότερα αυτών των χωρών, οι οποίοι είναι ορθόδοξοι και ταιριάζανε απόλυτα στα θέλω και στις ικανοποιήσεις τους από το χώρο των Μετεώρων, δεδομένου ότι τα Μετέωρα μπορούν να τα επισκεφθούν και τα δύο φύλλα, ενώ το Άγιο Όρος δεν γίνεται. Και είναι η μεγαλύτερη μοναστική πολιτεία στη χώρα μας και ένα κέντρο ορθοδοξίας στη χώρα. Που μπορούν να το επισκεφθούν και τα δύο φύλλα. Mm-hmm. Αυτό είναι που κάνει και την περιοχή να ξεχωρίζει και γι' αυτό έχει τουρισμό. Πέρα από το γεωφυσικό και γεωπολιτικό και το γεωλογικό φαινόμενο των βράχων. Τώρα, στο διατάφτα τι γίνεται. Ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι περίπου, μπορεί και 50% κάτω από τις προηγούμενες χρονιές.
0: 50-50%.
1: Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτούς τους δύο μήνες. Αλλά δείχνει όμως βελτίωση αισθητή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πάντως ο Σεπτέμβριος είναι ένας καλός μήνας. Ακολουθεί φαίνεται και ο Οκτώβριος. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει η σεζόν την περίοδο των Χριστουγέννων, δεδομένου ότι τα ελληνικά νοικοκυριά υποφέρουν από το τέρας της ακρίβειας που έχει κατασπαράξει και μειώσει το εισόδημα των πολιτών, ειδικά στην ελληνική αγορά, τα ελληνικά νοικοκυριά, και αυτά φαίνονται ότι λείπουν από πολλές τουριστικές περιοχές, όχι μόνο από τη Καλαμπάκα, από τα Τρίκαλα και από τον νομό Τρικάλων και από τα Μετέωρα, αλλά και από τη Δρύτη, δεδομένου ότι ήμουν για μια κοινωνική εκδήλωση πρόσφατα στη Μεγαλόνησο, όπου και εκεί τα πράγματα ήταν ένα 30% σε τζίρο χαμηλότερα από άλλες εποχές. Όπως επίσης πληροφορίες που παίρνουμε και από συνάδελφους στη Ρόδο, για να δούμε το φαινόμενο πώς εξελίσσεται το παραθαλάσσιο τουρισμού, διότι αυτή είναι η ναυαρχίδα της τουριστικής φιλοξενίας της χώρας μας. Οι μεγάλες περιοχές που έχουν τις περισσότερες κλίνες, Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα και Χαλκιδική, και στη Χαλκιδική υπάρχει θέμα, και στη Ρόδο.
0: Άρα και τα νησιά μας, ή τουλάχιστον κάποια νησιά μας, έχουν πρόβλημα. Σωστά.
1: Εκεί έχουν πρόβλημα και σε μείωση τζίρου και ελαφρώς σε επισκεψιμότητα, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει και το πρόβλημα της γεωπολιτικής αστάθειας που επικρατεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω της επίθεσης που δέχτηκε πριν 2-3 μήνες από το Ιράν, όπου εκεί βομβαρδίστηκαν κάποια λιμάνια και κάποια αεροδρόμια, και εκεί ερχόταν οι περισσότερες πτήσεις που ήταν συνδυαστικές για την Ελλάδα. Εκεί έγινε κάτι το ακραίο, έγινε κάτι το ανεπάντεχο, κάτι το οποίο δεν ήταν δεν μπορούσαμε να το προγραμματίσουμε και να το σκεφτούμε ότι μπορεί να γίνει ένα τέτοιο πράγμα σε μια τέτοια χώρα ευνοούμενη, με οικονομία δυνατή, ισχυρή, θα αντιμετώπιζε ξαφνικά επίθεση από μια άλλη χώρα που δεν είχε προηγούμενο και δεν ήταν μέσα στο πεδίο των αντιπαραθέσεων.
0: Ναι, πολλά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θα γίνουν, αλλά γίναν, κύριε Κούρουπα, δυστυχώς. Ναι.
1: Όλα αυτά επηρεάζουν τον τουρισμό, διότι ο τουρισμός, όπως έχουμε πολλές φορές, είναι τόσο ευαίσθητος ως οικονομικό δεδομένο, το οποίο βασίζεται στο εισόδημα και στην διαχείριση χρόνου που έχουν οι άνθρωποι από τις δουλειές τους.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε στις τους δύο μήνες, τον Ιούλιο τον ένα μήνα και όπως φαίνονται και κρατήσεις, γιατί τώρα δεν μπορούν να γίνουν νέες κρατήσεις μέσα στον Αύγουστο για τον Αύγουστο, άρα αναμένουμε και τον Αύγουστο μεγάλη πτώση, φαίνεται αυτό ήδη στις κρατήσεις, δεν γίνονται νέες κρατήσεις, άρα λοιπόν αυτές οι 60 μέρες τώρα θα πέσουν, θα καθίσουν πάνω στον ετήσιο ισολογισμό, όπου εκεί θα δείξει μια ζημιά. Τώρα πώς θα καλυφθεί από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα δείξει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι και ο Δεκέμβρης που δίνει παραδοσιακές κρατήσεις από την Ελλάδα λόγω του μήλου των εξωτικών τώρα εδώ πέρα, θα ανησυχούμε ότι και αυτή η περίοδος δεν φαίνεται να προσεγγίζεται καλά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει δουλειά διαφορετική. Πρέπει τώρα να στρέψουμε και να αλλάξουμε τις πολιτικές μας και εμείς ως επιχειρηματίες, αλλά και τα επιμελητήρια και οι δήμοι και οι τουριστικοί φορείς, όπου θα πρέπει να καταθέσουν πλάνα διαχείρισης κινδύνων. Γιατί όντως είναι ένα... Είμαστε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Γιατί, γιατί υπάρχει σόρυψη υποχρεώσεων και από άλλα έτη, διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κατακαιρματίσει τον ελληνικό τουρισμό λόγω δύο υψηλών αγορών, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι, η Ουκρανία και η Ρωσία, που δεν απολείπουν από τον ελληνικό τουρισμό. Ήταν δύο αγορές που δίνανε πάρα πολλές κρατήσεις λόγω της ορθοδοξίας στην Ελλάδα.
0: Καλά, για τον εγχώριο τουρισμό, βεβαίως το είπατε κύριε Κουρούπα, αν δεν έχει αγοραστική δύναμη ο Έλληνας, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι.
1: Και ένα άλλο μεγάλο
0: αυτοί που πρόβλημα... έχουν προφανώς μπορούν να πάνε παντού. Έτσι. Αλλά οι περισσότεροι δεν νομίζω ότι μπορούν να το πράξουν αυτό.
1: Είχανε να πάνε παντού ορισμένοι, τώρα όμως είναι πολύ λιγότεροι και οι ορισμένοι γίνανε μετρημένοι στα δάχτυλα, διότι εδώ τώρα θα μιλήσω λίγο και ως προς μια αριστερόστροφη σκέψη, που λένε ότι ο πλούτος δεν μοιράζεται δίκαια και όλα αυτά. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες, θα πρέπει όμως, επειδή ζούμε σε μια φιλελεύθερη οικονομία, σε μια ανοιχτού τύπου οικονομία, ναι, βέβαια ο πλούτος δεν μοιράζεται σωστά, αλλά και εμείς οι ίδιοι πρέπει να καταστρώνουμε κάποια σχέδια έτσι ώστε είτε να αυξάνουμε τις επενδύσεις μας, είτε να απαιτούμε από το κράτος να αυξάνει τις δημόσιες επενδύσεις ισόρροπα και πιο δίκαια, όπως όχι 2-3 να εκμεταλλεύονται όλο το Ταμείο Ανάκαμψη και όλοι οι υπόλοιποι στον ΚΕΑΔΑ. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα έπρεπε να μπει στην πραγματική οικονομία κάποια στιγμή.
0: Να, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Κουρούπα. Έχετε μειώσει τιμές, δύναστε να το κάνετε όλο αυτό, ή μάλλον είναι απαγορευτικό για την εν γέννη λειτουργία των επιχειρήσεών σας, των ξενοδοχειακών μονάδων και του καταλήμματος?
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, αλλά αυτή η ερώτηση για να απαντηθεί αυτή τη στιγμή είναι κάπως, πώς να το πω, εκ του ουκάνευ, διότι ο πνιγμένος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να μειώσει τιμές. Αυτό έχει γίνει από την αρχή του έτους και γίνεται καθημερινά.
0: Mm.
1: Οι τιμές είναι τόσο χαμηλές ώστε να μπορούν ο καθένας, έστω και με το πενιχρό εισόδημα που έχει, να μπορεί να κάνει διανυκτέρευση.
0: Από πού ξεκινάει ένα δίκλινο, για παράδειγμα? Να το ρωτήσω πολύ απλά.
1: Ένα δίκλινο ξεκινάει από 50 ευρώ με πρωινό.
0: Μάλιστα.
1: Και 45 μπορείς να το βρεις. Αν ανοίξετε το booking.com και πείτε και γράψετε Μετέωρα ή Τρίκαλα ή Καλαμπάκα και πείτε θέλω μια διανυκτέρευση στις 28 με 29 Αυγούστου θα αρχίσει να βγάζει από τα 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Τώρα στα τετράστερα δεν μπορείτε να βρείτε 40 και 50 ευρώ,
0: ναι.
1: Διότι έχουν άλλο κόστος λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Θα το βρείτε όμως στα 80, δεν θα το βρείτε στα 150 και στα 130.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε απελπισμένα, διότι αυτό θα έρθει. Θέλω να πω ότι και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε απελπισμένα, διότι

0: που συμβαίνουν. Θα έπρεπε στην χώρα μας να υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός, τουλάχιστον το οποίο να ισορροπεί την εσχροκέρδεια.
1: Συν την βραχυχρόνια μίσθωση βεβαίως, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι, σωστά?
0: Ναι, μπορεί να, ακριβώς έτσι είναι. Η βραχυχρόνια μίσθωση, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή που απειλούμαστε, είναι ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση στον έλεγχο της μαύρης εργασίας. Διότι όλα αυτά τα σπίτια γίνονται από κάποιους ανθρώπους, τα οποία δεν δηλώνονται. Απλά τα πράγματα. Και σε εμάς το ΙΚΑ και η επιθεώρηση εργασίας είναι έξω από την πόρτα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ακόμα ντρόν δεν έχουν στείλει από την πόρτα μας. Θα το κάνουν και αυτό, γιατί νομίζουν ότι εμείς ακόμα έχουμε και άλλα χωράφια να πουλήσουμε για να μπορούμε να κρατάμε ανοιχτές επιχειρήσεις. Όταν ξαφνικά όμως δούνε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα κλείσουν, τότε και ΦΠΑ δεν θα παίρνουν και φόρο δεν θα έχουν και δεν ξέρω πού θα βρούνε να πληρώνουν συντάξεις και μισθούς.
1: Τα είπατε όλα, σαν να κάναμε πολιτική ανάλυση, κύριε Κουρούπα, αλλά νομίζω ότι όλα είναι αλληλένδετα, γιατί περί οικονομίας πρόκειται προφανώς και τη ζείτε πάρα πολύ καλά στο πετσί σας.
0: Ο τουρισμός, κύριε Ζαούτο, να υπενθυμίσουμε και τους ακροτές που μας ακούνε, έχει ένα κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Έχει και κοινωνικό αποτέλεσμα παράγει, διότι δίνει εργασία στους ανθρώπους, οι άνθρωποι στείλουν τη ζωή τους και και τα οικονομικά τους εισοδήματα μέσα από το χώρο εργασίας, όπως είναι ο τουρισμός, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, πλοία, τα πάντα, λιμάνια, το ένα το άλλο, όλα συνδέονται, και το οικονομικό αποτέλεσμα που παράγεται για να μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους, τα παιδιά τους, να τα σπουδάσουν και να τα ξαναεπενδύσουν και πνευματικά αλλά και οικονομικά στην ίδια πόλη τα οποία από όπου γεννήθηκαν και ξεκίνησαν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και ο στόχος του τουρισμού, να μπορεί να κρατά τα ενδογενή άτομα στην περιοχή, ώστε αυτή η περιοχή να μεγενθύνεται και να δίνει πάντα και καλύτερα αποτελέσματα κάθε χρόνο. Αυτό όμως είναι και το στίγμα που έχασε η χώρα μας και έχει δημιουργήσει 7 και 8 εκατομμύρια στην Αθήνα και όλοι οι άλλοι να καίγονται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη Κουρούπα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουρούπας, εκ των παλιών προέδρων της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Τρικάλων και βεβαίως ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού στην περιοχή της Καλαμπάκας. Τώρα καταλάβατε τι γίνεται, έτσι? Φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε πρωτοσέλιδα. Πόσο πέρασε η ώρα. Εφημερίδα Η Καθημερινή. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, δυσκολίες του συντονισμού και εκτινήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα. Φόβη για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Άλλη μπόρα έρχεται από εκεί. Εφημερίδα Τα Νέα, SOS για τα παιδιά, πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Πάμε εφημερίδα απογευματινή. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εφημερίδα των Συντακτών. Προλαβαίνουμε, ναι. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα, air tractor και βαρέων μεταφορών μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και το συνδέει η εφημερίδα με τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ που κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους.

Ριζοσπάστης, ένοχος η εμπιστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού, τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία, δύο ακόμη πυροσβέστες νεκροί, ελεύθερος τύπος κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, το 100% κρατική επιχορήγηση για επισκευή, ανακατασκευή κατοικιών, έκτακτα βοηθήματα για οικογένειες και βιωτικές ανάγκες έως και 6.000 ευρώ. 3.589 προσλήψεις ως το τέλος καλοκαιριού. Τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος. Δεν προλαβαίνουμε, έτσι. Δεν πειράζει, θα ακούσουμε λίγο μουσική. Τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα. Από το Ραδιό Θάλαμο Τρικάλων, την ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούσατε πάντα μέσα από τους 98 και 300 FM, το δημόσιο ραδιόφωνο. Και την πλατφόρμα μας, την ψηφιακή, ΕΡΤ ΕΚΟ. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά, και τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρυθμίζει τον ήχο, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Έδρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σκουνθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 50διάχρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60διάχρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, πράγματι, και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ελία αυτή τη φορά,
0: ναι,
3: όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μια-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό,
0: ναι,
3: καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία-μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News, να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσουμε μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος, είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων, καίγονται υπογείως. Δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδρεόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρευσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία. Πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη τρεις μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν εν δυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, που ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή, και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μέσα, δίπλα στο, σε ένα τουριστικό νησί,
0: ναι.
7: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικού αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου.
0: Κάποιος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να το γνωρίζει, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται. Λοιπόν,
0: έτσι.
7: 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
0: Ναι, τώρα, και φυσικά.
7: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο έτσι να πούμε και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους έτσι για να πάρουν μερικά
7: βέβαια.
0: Κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένα μη ανανεώσιμο πόρο. Και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει. Είναι σαν μέσα σε υφάλου, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδο, είναι απικίε.
0: Μάλιστα. Αυτό μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόσμο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες σημεία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι, μιλάμε είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτό τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Να κατανοήσουμε, ναι.
0: Σας
7: ευχαριστούμε. Να κατανοήσουμε και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
7: του
0: καταστροφές. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής, και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό. Και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
8: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
8: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό.
8: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας, και οι καταγραφές και οι κοινιακές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, πάντως στο Κρητικό. Έχουμε δηλαδή, όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να.
8: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή τις αρχές καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
8: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
8: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία. Πολύ μεγάλες κεντρώσεις οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
8: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Μικρά
8: παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
8: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: α, σε φρεάτιο,
1: από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 22χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία τα γνωστά, των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, οι τελωνιακοί των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι,
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι,
1: είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς, στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανιών στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο στα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτρια Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή, 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σωκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που με παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Πέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι.
4: Όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν από το μπαγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι. Εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου. Δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο, Νοτιού Πηλίου κλπ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα, σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους. Πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα, με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο. Ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι,
0: πολύ σημαντικό.
4: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο. Που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: περιοχή. Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
5: Πελοπόννησο ήρθε η ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βακλήτη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση, όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά. Ειρήνη.
0: Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τη σωρό του στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία-νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
7: που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Ξυπνίασης Εγκλημάτων Σέρων.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις Σέρες, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής.
7: Ακριβώς. Ο νομός Σέρων που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σέρων είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών,
0: ναι,
7: ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών, λόγω ευλογιά, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου, να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα

0: δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στον χώρο των ΕΛΤΑ του καταστατήριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη Δημοτική Ενότητα Αλικών αλλά και τη Δημοτική Ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα ΕΛΤΑ του Μαχαιράδου, τα ΕΛΤΑ με συγχωρείτε του καταστατήριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμό τη Μίζωνο Αντιπολίτευση, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του καταστατήριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξει ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμού ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά του. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο καταστάρι, όπως και η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των ΕΛΤΑ στην περιοχή του καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε, Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς
1: είπα
2: μεσημέρι.
1: 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημοχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο Στοιχείο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο καθένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί, όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Ερ Νιούς. Στον ανακριτή εντός της ημέρας οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
7: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθα. Σε εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
8: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με την με τα μηχανήματα έργο εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς, είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
4: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
4: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
4: Μπέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτός ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρουσιάς.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια και που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτι και ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού, καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ ναι, είναι οι πυροσβέστες, ναι, και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
4: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πόρτο Γερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτως, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
4: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξτε, υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός, κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
4: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: στα όρια του Δήμα μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
15: Είναι κρανίου τόπος, μάλιστα.
14: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
4: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συντρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
8: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκρουσης ενός και έπειτα τις πτώσεις του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
4: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτηρες οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του διοικητή του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνο, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να του συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε ένα σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
4: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς στάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της Πυρκαγιακής Υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
4: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη ένταση του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία πάλι αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες, και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
4: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
18: Σίγουρα παραμένει υψηλός.
4: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
19: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι θα η πρόληψή μας ήταν ελλειπής εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντιμέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιεστικού δάσους είναι ο Ημιτός. Υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
4: Στο σταθμό μας, την ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
20: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει υποσκήνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιε στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές δράσεις οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτός ο μηχανισμός, μιλά για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούν για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
4: Άγιβα, για να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ρωτήσω τη Ιταλία βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό στο Μαρόκο, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο, ωστόσο παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
4: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγη Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου, και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
4: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό μας αρχείο, τον Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια αίτηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Σε υπόγειο δικαστικού Μεγάρου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια αίτηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει. Εκεί έχω σπεύσει και οι πυροσβέστες. Και η εικόνα, η τελευταία εικόνα που έχουμε, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο επέκτασης.
4: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι και στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθή Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
6: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ωστόσο δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται κατηγορηματικά, ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
4: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχύρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση της ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάχτη στην περιοχή της Αιγιάλες από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλειας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσκερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Όμως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές τις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
4: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ερνιούς, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο airnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
7: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για τη Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνοιση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι ναι, οι κάτοικοι είναι
9: ανάστατη και ανήσυχη αυτή τη συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα και τα φιστίκια τύπου Αιγίνης.
4: Διονύση Μποντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση κ. Σανδουλάκη από την Ξηρονομή.
10: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
4: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
4: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
23: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
4: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
22: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο βολής στο Κονδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
4: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την Ελληνική Λύση.
22: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημελή άσκηση καθήκοντος.
4: Ευγένεια Λούζου, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκκίνηση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Έλενα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
24: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
4: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής. Μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες.

0: Ειδικά χυμή 3,26% αύξηση, αυγά βούτυρα ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και η μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο. Και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
2: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σώρα σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό τέλεχο Νέα Δημοκρατία, πλήθο πολιτικών αλλά και απλό κόσμο, ενώ τον επικίνδυνο εκφώνησε ο πρωθυπουργό. Εκεί ήταν ο πολιτικό μα συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκοπληθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίο οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συγκριθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίνδυο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκεις στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίνδυο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι συνήλυσαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίνδυο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
4: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη.

0: Είμαι Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
0: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα. Υπάρχουν λόγω και λόγω κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο ο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος αν και εφόσον περάσει την Νάιμέγκεν.
0: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
1: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
0: Ιουνιόν, έτσι.
1: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
0: Με την Μπόλντο Κλίντ.
1: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βελγίου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Μέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Καλώς ορίσατε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ΕΡΤ Χανίων συντονισμένη 100,6 στα FM και σε επανάληψη από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε ζωντανά εδώ με το σχήμα μετά τη Φουρτούνα. Η θάλασσα είναι ένα περίεργο στοιχείο. Μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους και να τους χωρίζει. Όταν πρωτοήρθανε εδώ μετά τη Φουρτούνα, λίγες μέρες μετά έκλεισε η ΕΡΤ. Γελάτε. Σας καλωσορίζω. Έχετε να κάνετε σχόλια γι' αυτό.
1: Σε βρίσκουμε και πάλι.
2: Ελπίζουμε η επίσκεψή μας εδώ να μην έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Τότε μιλάγαμε για την αρχή μιας φουρτουνιασμένης περίοδου και τελικά είμαστε ακόμα μέσα στη φουρτούνα.
3: Βέβαια.
0: Είμαστε.
2: Πάντως εμείς αισιοδοξούμε και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο. Αυτό το όνομα σχήματος.
1: Και μετά τη φουρτούνα θα είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στο Ούτι. Αγαπημένος μας η Χριστίνα Ημέτσικα στη φωνή και στο τουμπερλέκι και η Μαρία Σταυρονιδάκη στη φωνή και στην κιθάρα. Είναι αυτό το σχήμα το οποίο είναι ένα μέρος των Ικαρία Μέθεξης, τους οποίους τους ακούμε πολύ συχνά και στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα. Λείπουν κάποια μέλη, ελπίζουμε να επιστρέψουν σύντομα και θα πούμε γι' αυτά. Αλλά να σας πω ότι είναι τα ξωτικά της παράδοσης, ότι ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής σε περίεργη στάση. Όλα τα κάνουμε εδώ όπως βλέπετε στην ελληνική ραδιοφωνία, για να μην έχετε, να μην νομίζετε ότι είμαστε τεμπέληδες. Πάμε μια βόλτα στην Ικαριά, εκεί που σας γνωρίσαμε, σας πρωτογνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια με τη Συμπεθέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τη Συμπεθέρα από την Ικαριά, ένα τραγούδι πια, κάποτε ήταν μόνο οργανικός σκοπός. Τώρα έχουν προστεθεί αυτοί οι στίχοι τα τελευταία χρόνια και χορεύεται. Και αμέσως μετά πήγαμε στην Άξο με τον Κατσιφόρα. Η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη τραγούδησαν ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο Ούτι. Αλέξανδρε, γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας από γονείς φιλέλληνες. Το βάζεις πάνω στο βιογραφικό σου. Αυτή η εκπομπή αφορά και τους φιλέλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο από τη φωνή της Ελλάδας. Σπούδασες μουσικολογία, έμαθες μπουζούκι, ασχολήθηκες με τη μουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα και έχεις ζήσει στην χώρα αυτή πια από το 1988. Mm. Ποια, τι θεωρείς τον εαυτό σου, Γερμανό ή Έλληνα?
1: Πολλά και από τα δύο. Κατά κάποιον τρόπο, ναι, και από τα δύο. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν μπορώ να αποφασίσω ακριβώς. Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε κατά βάθος και αυτό που διαλέγουμε. Πάλι είμαστε.
0: Είχες δάσκαλο στο Χρήστο Τσιαμούλη. Ναι. Σπουδαία φυσιογνωμία.
1: Πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι που έτσι μια εικόνα του δασκάλου?
1: Πιστεύω ότι ο Χρήστος είναι ίσως είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει πάρα πολύ καλά να κάνει τους μαθητές του να ακολουθούν όλο το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τους διδάσκει κάτι, έχει την εντύπωση ότι τους διδάσκει όχι μόνο όργανο και όλη τη ζωή. Δηλαδή έχει τους παρατρύνει ακόμα και, ας πούμε, να ακολουθήσουν, να ακούνε μουσική που δεν τις ενδιαφέρει. Εντάξει, γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και ναι, επηρεάζει όλη τη ζωή, νομίζω, των ανθρώπων που τον ακολουθούν.
0: Είναι σπουδαίο να αναφέρουμε τους δασκάλους, θεωρώ. Είναι δύσκολο να βρίσκεις καλούς δασκάλους και όταν τους βρίσκεις πρέπει να τους αναφέρουμε. Εσείς βέβαια δεν είστε απλά ένα μουσικό σχήμα, είστε οι επαγγελματίες εννοείται, αλλά είστε και ένα παρεάκι. Έτσι σας γνώρισα εγώ στην Ικαριά. Μας λείπει ο Ελευθέρης ο Σκάτιακας. Ελπίζουμε να ξαναγυρίσει γρήγορα.
2: Σύντομα.
0: Να του ευχηθούμε καλή δύναμη μετά το ατύχημα που είχε. Καλή δύναμη, γιατί δεν νοείται καριώτικο πανηγύρι χωρίς Λευτέρη Σκάτσακα και θα είναι και δύσκολο για τους επόμενους να μην έχουν κάπου να πατήσουν, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς το παραδοσιακό καριώτικο βιολί.
2: Έτσι, να το ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη, αν και ο Λευτέρης είναι άνθρωπος που έχει πολύ δύναμη, οπότε πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας, θα είναι στα πανηγύρια, θα παίζει μουσική.
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Χριστίνα?
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παραμύθι του Αλέξανδρου. Το ήταν μια φορά.

0: Ήταν μια φορά σε στίχους και μουσική του Αλέξανδρου Σπίτσινγκ από το δίσκο «Μετά τη Φουρτούνα», το οποίο τον είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν, όταν είχε πρωτοβγεί. Αλλά πες μας λίγο σε αυτό το δίσκο για τις σπουδαίες συνεργασίες που έχετε κάνει.
1: Εκεί, σε εκείνο το δίσκο, τραγουδάνε βέβαια η Χριστίνα και η Μαρία. Επίσης τραγουδάει και η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, ένα τραγούδι το οποίο είναι και σε στίχους στίχους δικούς της, και τραγουδάει και ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένα τραγούδι, το ίσως το πιο λαϊκό τραγούδι του δίσκου, το οποίο είναι σε στίχους του Στράτου Φραγκαντάκη, ο οποίος υπογράφει δύο επίσης τραγούδια σε στίχο. Άλλη στιχογή είναι η Μαρία Θανόγλου, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, κάποιο στίχο είναι και δικό μου, και έχουμε συμμετοχή και πάρα πολύ σπουδαίων έτσι οργανοπαιχτών, όπως είναι και ο Μάριος ο Παπαδέας και ο Αλεξανδρός Αγκαδόπουλος.
0: Θεωρώ ότι αυτή η μουσική πατά στα βήματα της παράδοσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έβαζες αυτό το δίσκο στο λεγόμενο έντεχνο.
1: Έντεχνο θα έλεγα ότι ναι. Είναι. Εντάξει, έντεχνο είναι.
0: Τι είναι αλλά... έντεχνο. Τώρα αυτό είναι μεγάλη έντεχνο. Συζήτηση.
1: Είναι απλώς τα δικά μου ακούσματα είναι κυρίως πλέον... Εντάξει, είναι παράξενο από τη Γερμανία είμαι, αλλά λατρεύω πολύ τη ρεμπέτη και την παραδοσιακή μουσική. Και μου βγήκαν αυτές οι μουσικές πιο κοντά στο παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αυτό θεωρώ και εγώ. Υπάρχει έτσι μια καινούρια τάση ενός μιας νέας τάσης που ονομάζεται νέο παραδοσιακό. Στην ουσία είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την παράδοση και που εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο την παράδοση μέσα από νέες φόρμες. Πολύ βέβαια κοντά και στο έντεχνο. Θέλω όμως να συνεχίσουμε με παραδοσιακά σε αυτή εδώ την εκπομπή, μιας και είναι κατεξοχήν εκπομπή για την παράδοση. Ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη μαζί με τους Μετά τη Φουρτούνα, και τα επόμενα δύο τραγούδια θα είναι δύο συρτή, ο ένας από την Μικρά Ασία και ο άλλος από τη Χίο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ Χανίων και στο δεύτερο πρόγραμμα Συντονισμένη, η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι. Είναι η Μετά τη Φουρτούνα. Ακούσαμε τον Μπαρμπαγιανακάκη από τη Μικρά Ασία και το Να τα ταξιδέψω από τη Χίο το συναντάμε και στη Λέσβο ως ερυπάλλη, νομίζω μικρασιάτικης προέλευσης, και αυτό το τραγούδι είναι. Φλερτάρετε με τις καταιγίδες, φαίνεται στα περισσότερα τραγούδια στα οποία έχετε, επιλέξει. Το επόμενο λοιπόν ονομάζεται «Στις καταιγίδες στη γιορτή». Είναι ένα τσεφτετέλη σε μουσική παραδοσιακή αρμενοτουρκική, στους οποίους όμως έχεις προσαρμόσει εσύ, Χριστίνα Μέτσικα, τους δικούς του στίχους.
1: Mm-hmm. Περίπου. Δεν τους προσάρμοσα ακριβώς.
0: Τους έγραψες.
1: Δεν προϋπήρχαν.
0: Τους εμπνεύστηκες.
1: Ενέπνευσες ακριβώς.
0: Προσάρμοσες τη μουσική τους δικούς σου.
1: Με ενέπνευσε
0: τη δική σου
1: αυτή η μουσική και έγραψα αυτό το στίχο για αυτή τη μουσική.

0: Πανέμορφη στίχη. Αυτό το τραγούδι είχε δικούς του πρωτότυπους στίχους ή ήταν απλά μελωδία?
1: Ήταν απλά μελωδία, μια υπέροχη μελωδία όπως άκουσες, την οποία τη γνώρισα από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σε ένα δίσκο του. Δεν θυμάμαι ποιος δίσκος είναι. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο αυτό το κομμάτι.
0: Έχει έρθει και πολλές φορές ο Μάρφαν στην Ελλάδα.
1: Είμαστε φαν φυσικά,
0: ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία και μου βγήκαν αυτοί οι στίχοι.
0: Υπέροχη.
1: Μου έβγαλε κάτι ερωτικό, κάτι πολύ ερωτικό αυτή η μελωδία και πόνο μαζί. Και έτσι βγήκε αυτό.
0: Και καθαρμό στίχος, νομίζω, εξαγνισμό στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη και θα γνωρίσουμε και τη Μαρία Σταυριανουδάκη, που είναι κριτικιά, άλλωστε φαίνεται.
2: Κάνω, έχω και βούλα, έτσι.
0: Έχεις εδώ σύντεκνο τον Στέφανο τον Χατζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε να γνωρίσουμε, θα ακούσουμε βέβαια ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη, Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, το έχει γράψει ο Μουντάκης.
2: Ναι.
0: Ταμπαχανιώτικο είναι αυτό, είναι με τις αλλαγές, με τους τουρκοκριτικούς,
2: ναι,
0: και όλο
2: πιο,
0: αυτό.
2: Ας πούμε πιο σύγχρονο, πες το κάπως έτσι,
0: ναι.
2: Αλλά είναι παραδοσιακό πια.
0: Έχει ζήσει εσύ στην Κρήτη?
2: Όχι, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Βέβαια, εντάξει, την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι από την παλιόχωρα των Χανίων, ένα χωριό κάτω νότια. Πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, όπως τα πιο πολλά βέβαια μέρη και της Κρήτης και της Ελλάδας. Πηγαίνω συχνά, προσπαθώ να διατηρώ, ας πούμε, τους δεσμούς με την Κρήτη. Εντάξει, θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Αυτά.
0: Δεν έχεις κάποιες συνεργασίες με κριτικούς?
2: Όχι.
0: Κόλλησες εδώ,
2: ναι,
0: στο παράκι.
2: Ναι, πραγματικά. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξεκολλήσω και εύκολα από αυτούς.
0: Ναι, είστε και οι εν τέλει.
1: Είμασταν.
0: Ήσασταν. Και είστε πια οι δυο σας και σας βλέπω να παίρνετε και τον Αλέξανδρο μαζί.
2: Κοίταξε, είμαστε σε
0: διάφορους
2: σχηματισμούς. Ναι,
0: δηλαδή
2: είμαστε αναδιάδες, ανατρίο, ανατετράδες.
0: Και είναι περισσότεροι στη Σουηδία μέσα, εξίζησαν πάρα πολύ.
3: Αλλά είμαστε και πόσα άτομα μπορούν να κάνουν, πόσα θύματα μπορούν να κάνει από τρία άτομα.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Πόσους συνδυασμούς.
2: Δηλαδή είναι στοίχημα αυτό. Πόσους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις με τρία άτομα.
0: Τουλάχιστον. Νομίζω ότι χρειάζονται τουλάχιστον η Αγία Τριάδα. Τελικά, Αλέξανδρε, ήθελα να ρωτήσω κάποιο Γερμανό γι' αυτό. Υπάρχει έννοια παρεάκι στη Γερμανία? Υπάρχει παρέα, υπάρχει αυτή η μετάφραση? Γιατί κάποιοι Γερμανοί μου λέγανε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
3: Δεν μεταφράζεται.
0: Δεν μεταφράζεται.
3: Δεν μεταφράζεται. Μεταφράζεται, αλλά θα θέλεις μια ολόκληρη παράγραφο.
0: Πώς θα το έλεγες, ας πούμε, στα γερμανικά, αν ήθελες να κάνεις την... Γιατί με ρωτάνε πώς είναι και προσπαθώ να τους εξηγήσω και δεν την ξέρω αυτή τη λέξη στα γερμανικά.
3: Βαριά να σένω για να το.
0: Τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις αφήσει πίσω στα γερμανικά. Τέλος πάντων, μια βαθιά φιλία με, θα έλεγα ότι υπάρχει ανάμεσά σας. Θέλω όμως να προλάβουμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα τραγούδια γίνεται. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε Μεσοπέλαγα Αρμενίζω και να πάμε και στη Θράκη μετά.

0: Και από τη Θράκη θα θέλω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τη Μακεδονία, αν δεν έχετε αντίρρηση, μιας και είσαι από τη Μακεδονία, Χριστίνα Μέτσικα.
1: Και έλεγα, δεν θα το πει.
0: θα το πεις, βέβαια, εννοείται. Θα ακούσουμε το... Θέλω, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω το ακούσουμε το «Άνοιξαν τα δέντρα», αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε πώς πήγε το ταξίδι στη Γερμανία, μιας που μόλις γυρίσατε. Η επαφή εκεί με τον ελληνισμό.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και Έλληνες που ζουν εκεί και Γερμανούς όμως που αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλέξανδρε, Μαρία.
2: Ήταν φέτος ίσως ήταν και λίγο διαφορετικό έτσι, επειδή παίζαμε σε πολλά μέρη και ήταν σε μέρη που δεν ζούσαν καν Έλληνες, δηλαδή σε χωριά λίγο πιο μακριά από το Αμβούργο και που ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καν επαφή με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ προς τον Νότο και ακούσαν για πρώτη φορά ελληνική μουσική και ήταν ενθουσιασμένοι και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
3: Κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ όμορφα και φορά με τη φορά είναι ακόμα πιο ωραία και πάντα μια πολύ όμορφα εμπειρία. Θέλουμε έτσι κάτι να πω που, ας πούμε, στη Γερμανία, όταν πηγαίνουμε, έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εκεί οι άνθρωποι να μας δέχονται. Εντάξει, είναι λογικό, ερχόμαστε από μακριά, τους θυμίζουμε πολλά. Είμαστε όμως πάντα τόσο πολύ καλοδεχούμενοι. Μας αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σεβασμό.
1: Και αγάπη,
3: ναι. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αρχίσει και λίγο εγκλείπει. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν υπάρχει μουσική, υπάρχει μουσική. Πρέπει να την ακούμε με αγάπη, με σεβασμό. Και όχι να.
1: Και να τη χορεύουμε και να συμμετέχουμε και να είμαστε βέβαια. Αλλά να μην είναι όμως ένα στοιχείο.
3: Διακοσμητικό.
1: Διακοσμητικό απλά αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω εδώ και αν θέλετε, αν προλάβουμε, παίξτε και δεύτερο τραγούδι. Έχουμε 5 λεπτά. Ο Στέφανος Χατζάκης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι, η Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι και στο τουμπελέκι και δίπλα μου στην ίδια καρέκλα η Μαρία, γιατί μας λείπουν και καρέκλες στην ΕΡΤ.
3: Μαρία, η εκπομπή σου μας φέρνει πολύ κοντά.
0: Η Μαρία Σταυριανουδάκη στην κιθάρα και στη φωνή. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα.
3: Και εμείς ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρα τις εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις δυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον αέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο που κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμια από το ελικόπτερο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με τη σωρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στη Μητρόπολη. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέψει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν και στην έκτακτη τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να αλλιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9 το βράδυ. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα επιρροτικά όμως, όπου και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μέρος δεύτερο λοιπόν, σύστημα 352, η ώρα είναι 4:10, 69-30-078-228 είναι το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε εσείς ό,τι ακριβώς θελήσετε. Ενημέρωση για τους φίλους οδηγούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα από την προηγούμενη μας σύνδεση. Ίσως η κατάσταση στην περιφερειακή, εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, θα καθυστερήσετε, όπως επίσης και στο ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Τα δύο σημεία, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη, που έχουν θεματάκια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, την κοιτάμε γιατί την αναφέραμε την προηγούμενη μας φορά. Σε ορισμένα τη σημεία, κυρίως σε φανάρια, ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Κατά τα άλλα, το οδικό δίκτυο της πόλης είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κέντρο περιφερειακά, δυτικά, ανατολικά, σε πάρα μα πάρα πολύ καλή κατάσταση.

νύχτα της γειτονιά μας. Εξέλιξη έχουμε όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκής. Ευχάριστα είναι τα νέα, καθώς υπό μερικό έλεγχο τέθηκα τελικά η συγκεκριμένη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στον οικισμό Κοτήλη στο Κιλκής. Είναι περίπου 3 ώρες είμαστε μετά την έναρξη του συγκεκριμένου περιστατικού. 1:10 ξέσπασε σε αγροτοδασική και βλαστική και σε αγροτοδασική έκταση με σημεία βλάστησης, η οποία όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τους περίπου 40 πυροσβέστες και τα στελέχη της δεύτερης ΕΜΟΔΕ που επιχείρησαν στο σημείο μαζί με 15 οχήματα. Υπό μερικό έλεγχο λοιπόν για τους φίλους μας που μας ακούν από την περιοχή του Κιλκής ή αυτούς που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη αλλά έχουν αναφορές εκεί στον οικισμό Κοτήλη, φαντάζομαι πως πλέον δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον συνάδελφο Κώστα Κούση, με τον οποίο θα αναφερθούμε σε πολλά και διάφορα. Πριν λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ηρακλή ή με το μπάσκετ ή με οτιδήποτε ο ίδιος θέλει, εγώ θα τον πετάξω στα βαθιά και θα του ζητήσω σχόλιο για το γεγονός πως μετά από Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Φινλανδία, Ουαλία και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της στον Γιάννη Ιφαντίνο για τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες το 2027. Και το ερώτημα, Κώστα Κούση, είναι καλά κάναμε?
1: Όλο αυτό.
0: Καλά κάναμε ή βιαστήκαμε για ακόμα
1: καλά,
0: μια φορά?
1: Καλά κάναμε, γιατί κοίταξε, μερικές φορές η πολιτική είπαμε ότι πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος. Mm-hmm. Βλέπεις το κλίμα δηλαδή. Mm-hmm. Βλέπεις τη γενική εικόνα, βλέπεις την κοινή γνώμη. Αγοράζεις εντός εισαγωγικών αντιδράσεις και προβλέπεις εξελίξεις. Νομίζω ότι καλά κάναμε με όλα αυτά τα δεδομένα. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος έχει γυρίσει όλος εναντίον του Ιφαντίνο. Το πλάνο του Ιφαντίνο προφανώς δεν το εξήγησε καλά ο ίδιος, ή τώρα λέει ότι δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι άλλο. Ήταν να πουληθούν τα δικαιώματα του Μουντιάλ σε ιδιώτες κτλ.
0: Ένα κομμάτι τουλάχιστον.
1: Ένα κομμάτι, 30% του Μουντιάλ, όλου όμως και της ιδιοργάνωσης, όχι των διαφημιστικών μόνο και των τηλεοπτικών σπότ. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνουν κομμάτι ιδιώτες. Μπορεί να πει ο ιδιώτης ότι θέλω να γίνει ένας όμιλος στο Περού και ένας όμιλος να γίνει στην Αλάσκα και ένας όμιλος να γίνει στο σπίτι του Τραμπ μέσα.
0: Ή να έχει δύο time out το κάθε ημίχρονο.
1: Ή να έχει δύο time out και να έχει cheerleader μέσα την ώρα που παίζει, ας πούμε, ο Ριβάλντο, να μπει μέσα να τον ξεντήσει και να δει ένας χορηγός από κάτω. Τέλος πάντων. Υπερβολές είναι, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος λέμε ότι.
0: Ο Ριβάλντο, είπες Ριβάλντο. Περίμενα να πεις ο Ζιντάν, γιατί έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη για το Ζιντάν.
1: Έπρεπε ήδη να παίζει το χαλί από κάτω όποτε βγαίνω. κάθε μέρα 4 και 10 θα πρέπει να παίζει αυτό το χαλί.
0: Αυτό το χαλί, εντάξει.
1: Ναι, το οποίο είναι ύμνος, βέβαια.
0: Από αύριο, δεν ξέρω.
1: Έτσι,
0: από αύριο.
1: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ύμνος.
0: Από αύριο, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, καλώ πράττει η Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν έχει λόγο άλλωστε να πάει κόντρα με την UEFA.
0: Εγώ το μόνο που έχω έτσι. Είναι γενικότερα, θεωρείς εσύ, γιατί δεν αναφέρεται κάπου ότι σύσσωμη.
1: Τελειώσει ο Ιφαντίνο, θα τελειώσει.
0: Σύσσωμη η UEFA πάει απέναντί του.
1: Τον τελειώνουμε, άστο, τελείωσε. Πάει ο Ιφαντίνο.
0: Πω.
1: Τελειώσαμε.
0: Έτσι απλά,
1: Έκανε το λάθος να συμμαχήσει με τον Τραμπ.
0: Και να τα βάλει με τη γυραιά η Ήπειρο τόσο εύκολο ήταν τελικά.
1: Έτσι εύκολα τώρα με τους παραδοσιακούς αποικιοκράτες. Είναι δυνατόν. Τσέφεριν έχω, Τσέφεριν, UEFA. Και μαζί με τον Τσέφεριν είναι και οι άλλες λίγκες. Και πάει λέγοντας τώρα, δεν το μέτρησε καλά ο Ιφαντίνο. Θα μπόθηκε από τον Τραμπ.
0: Να σου πω κάτι, τις ψήφους τις έχουμε μετρήσει, μήπως ο Ιφαντίνο μπορεί και χωρίς την UEFA?
1: Δεν το ξέρω αυτό,
0: ναι.
1: Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Λέω όμως ότι όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο πλάνο, πρώτα παίρνεις μαζί σου τους περισσότερους, είσαι σίγουρος και μετά το λες και το ανακοινώνεις.
0: Ή τους δυνατότερους θα μπορούσε κάποιος να σου πει.
1: Ή τους δυνατότερους, εντάξει. Ξέρω εγώ, μπορεί να το έχει κάνει για να το πει. Δεν έχω δει αντίδραση μέχρι στιγμής του.
0: Καλά, άμα το είχε κάνει τότε θα έβγαινε η Ισπανία, θα έβγαινε η Αγγλία, θα έβγαινε η Γαλλία και θα αντιδρούσαν με τον τρόπο που έχουν αντιδράσει. Δεν νομίζω. Θα ήταν όλες απλά ήσυχες. Έτσι, και συμμέτοχες προφανώς.
1: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει που λέει και ένας φίλος μου λοιπόν. Δεν νομίζω πάντως ότι έχει πολλά.
0: Πολύ μέλλον.
1: Πολύ μέλλον το όλο θέμα. Θα δυνατήσει νομίζω έτσι κι αλλιώς. Και θα είμαστε πάλι όλοι χαρούμενοι εν ώψη της επόμενης διοργάνωσης. Ήδη υπάρχουν πολλά άρθρα σε πολλά σημαίνοντα ειδησιογραφικά πρακτορία για τον Ιφαντίνο, τι θα γίνει, αν θα κάνει μήνυση UEFA κτλ. Για να δούμε.
0: Πάντως να σου πω, η UEFA αν δεν κάνω λάθος δεν είναι το μόνο μέτωπο το οποίο αντιμετώπισε αυτό με τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Δεν είχε και μια διοργάνωση τύπου Champions League στα Σκαριά έτοιμη να γίνει, όχι τύπου, τύπου Ευρωλίγκα στο ποδόσφαιρο από ιδιωτική πάλι έτοιμη να γίνει, η οποία και αυτή
1: παραπέμφθηκε
0: στις καλένδες.
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να τα κάνουν θέλοντας να πείσουν ή έχοντας πείσει ή θέλοντας να δείξουν ότι μπορούν κάποιους επενδυτές. Βρήκαν κανένα Σαουδάραβα εκεί, κανένα Σεΐχη και τα λοιπά, κανέναν Ιάπωνα, Κρίσο, ας πούμε, από την Ταϊλάνδη, από την Ινδοκίνα, να κάνουν διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Κανέναν Αμερικάνο περίεργο γέρο που έχει, ας πούμε, τους Red Sox, τους Washington Willys, την Colorado Avalanche στο χόκεϊ και τα λοιπά. Οπότε σου λέει πάρε και έναν.
0: Έτσι όπως είπες τις ομάδες, θα σου πω να μου πεις και ποιο όνομα είναι αυτός. Δηλαδή, γιατί
1: υπάρχουν όλες αυτές,
0: ναι, αυτό. Γι' αυτό.
1: Είμαι ειδικός στον Αμερικανικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Colorado Avalanche είναι στο NHL, στο hockey.
0: Στο hockey, ναι.
1: Avalanche είναι χιονοστιβάδο.
0: Μ' αρέσει το hockey γιατί είναι το κατεξοχήν σπορ της ευγένειας, το hockey επιπάγου. Είναι πολύ ευγενικό σπορ. Είναι πάρα πολύ ευγενικό. Μ' αρέσει.
1: Κάτι μπάτσες και κάτι μπουνιές με τα γάντια.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι
0: καθόλου
1: πρέπει.
0: Ξύλο δεν πέφτει στο hockey.
1: Και είναι και το άθλημα των Καναδών, του Καναδά. Ναι. Maple Leafs, το Ρόντο Maple Leafs. Maple Leafs είναι το φίλο του
0: Σφενδάμου.
1: Του Σφενδάμου. Που είναι το σήμα του Καναδά. Στη σημαία. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τι έμαθες πάλι σήμερα, από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θέλω να μου πεις και η Indiana Fever αύριο. Που είναι
1: Indiana Fever, Caitlin Clark έχει κάνει triple-double. Και η Sophie Cunningham, η οποία είναι το νέο είδωλο στα social media όλων των μπασκετικών. Η Sophie Cunningham, η ξανθιά.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο τρίποντο, λένε
1: οι
0: οποία
1: είναι
0: μήνες.
1: Πάρα πολύ καλή στο τρίποντο. Διαβασμένος ο Δημήτρη, μπράβο.
0: Για τη Sophie Cunningham.
1: Η Sophie Cunningham, η οποία έκανε το pointing, αυτή την που μάλωσε με μια συμπαίκτριά της, με μια αντίπαλο.
0: Όχι τυχαία, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ρατσισμού τεραστίων διαστάσεων, το οποίο ταλανίζει το γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Πολλά τους ταλανίζουν αυτούς εκεί, ναι. Η Sophie πάντως είναι role
0: model. Και πέφτει και πολύ ξύλο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι πέφτει ξύλο στο hockey, για μπάσκετ γυναικών πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Αδικαιολόγητα πολύ ξύλο.
1: Το τελευταίο στιγμιότυπο είναι μια γκονιά που τρώει η Sophie, η αγαπημένη μας Sophie, από αντίπαλο, η οποία προσπαθεί να απεμπλακεί, ας πούμε, έχει την μπάλα, ξέρεις, που σηκώνει ψηλά τους αγκώνες, κάνει δεξιά-αριστερά κτλ. Τη δίνει μία και δόθηκε αμυντικό φάουλ στη Sophie για αυτή τη φάση. Και έχει γίνει χαμός τώρα στην Αμερική. Viral, η Sophie, ξέρεις, τώρα πουλάει και πουλάει λίγο και στα λευκά γκέτο, ας πούμε, και τα λοιπά, και γίνεται ο χαμός.
0: Όχι λίγο, γιατί το θέμα δεν είναι τόσο αγωνιστικό όσο είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί οι κυρίαρχες παίκτριες στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα δεν είναι οι λευκές, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγηση για το διεθνή χώρο.
0: Ναι, τώρα πιαστήκαμε τώρα να
1: πάμε
0: συζητάμε για άσχετα.
1: Πάμε στον εσωτερικό χώρο, γιατί και εδώ έχουμε θέματα.
0: Έχεις, να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή, θέλεις.
1: Ηρακλής εννοείται.
0: Ηρακλής, ωραία. Κάνα φιλικό έχουμε στον ορίζοντα.
1: Όχι, δεν έχουμε φιλικό στον ορίζοντα. Ολοκληρώσαμε τα φιλικά στην Ιταλία. Θα έχουμε όμως φιλικό από εβδομάδα, γιατί προσπαθεί ο Ηρακλής να βρει έναν καλό, ικανό αντίπαλο για το πριν το παιχνίδι του κυπέλου. Το κύπελο είναι 17, 18, 19, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη, Αυγούστου φυσικά. Είναι με το Βόλο. Μέχρι τότε ο Ματσάρη θέλει να κάνει φιλικό. Έχουμε επιστροφή της ομάδας την Παρασκευή. Διήμερο ρεπό Σάββατο και Κυριακή να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά μετά την Ιταλία. Προετοιμασία κτλ. Χαλκιδική κτλ. Δευτέρα να ξαναγυρίσουν. Μέσα τώρα από τη Δευτέρα που θα έχουμε 10 κτλ. Μέχρι το 17, πες 15 Αύγουστος. Αντίο ζωή, πρέπει να γίνει ένα φιλικό ακόμα να είναι η ομάδα σε εγρήγορση με τον Βόλο.
0: Να σου πω, το φιλικό γίνεται στο Καφτατζόγλιο.
1: Φυσικά και όχι.
0: Ούτε τα φιλικά δεν μπορούν να γίνουν στο Καφτατζόγλιο, έτσι.
1: Ούτε να τρέξουμε εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε.
0: Αλήθεια, ε.
1: Είναι κλειστό το γήπεδο και τουλάχιστον έχουν αρχίσει εργασίες για το χλωοτάπητα.
0: Α, οκ. Okay. Αυτό είναι θετικό τουλάχιστον, εντάξει. Okay.
1: Ναι, ήδη είναι σκαμμένο. Έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες, τις έχει δώσει και ο Ηρακλής. Είναι σκαμμένος ο χλωοτάπητας. Οι άλλες εργασίες όμως, οι καλές, ενώ οι κρίσιμες, οι νευραλγικές, δηλαδή η εγκατάσταση του βάρη, η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας, των καμερών γύρω-γύρω του γηπέδου και μέσα στους διαδρόμους, ό,τι προβλέπει δηλαδή το σύστημα και η νέα νομοθεσία, τα τουρνικέ και οι νέες θύρες οι οποίες πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το σύστημα. Και πάει λέγοντας, αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα. Λέγεται ότι θα προλάβουν και ότι θα γίνουν. Είπαμε ότι ο Ηρακλής
0: έχει πάρει
1: κλειδάριθμο δύο αγωνιστικές. Δύο πρώτες στο πρωτάθλημα είναι εκτός έδρας. Το παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελο θα γίνει στην Ευκαρπία. Τέλος πάντων, γίνεται μια προσπάθεια να εγκριθεί από την ΕΠΟ να γίνει εκεί. Δεν μπορεί να γίνει στο Βόλο, τη δεύτερη έδρα του Ηρακλή δηλαδή. Δεν ξέρουμε πώς γίνει στο Ιγχαλάσσα, στο Καμπανιακού, πώς γίνει στη Λάρισα. Ο Ηρακλής προσπαθεί να γίνει στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Έχουμε και αυτά τώρα τα γηπεδικά.
0: Και είναι και ένα μάτς το οποίο δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει. Είναι και ένα μάτς πολύ κρίσιμο γιατί χάνεις και αποκλείεσαι από μια διοργάνωση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι προτεραιότητα του Ηρακλή, ας πούμε, το κύπελο.
1: Αυτό και νομίζω, Δημήτρη, και για τις υπόλοιπες ομάδες δεν είναι κάτι το χαμαναμάν. Εντάξει, για τις...
0: Όχι, για τον Άρη είναι
1: για
0: το κύπελλο.
1: Για το 5, ναι, για τον Άρη φυσικά και είναι.
0: Και για τον Λεβαδιακό και για τον Όφη που είναι ο κυπελούχος. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Για τον Ηρακλή πρέπει να είναι και είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και ο top στόχος. Δεν είναι, παιδιά, να περάσουμε και ο χαμά να πάμε να πάρουμε το κύπελλο. Όταν και αν και εφόσον έρθει η ευκαιρία, προχωρώντας λες, ναι, μου ανοίγει η όρεξη και πάω. Γιατί δεν νομίζω ο Όφη πέρσι να ξεκίνησε με στόχο το κύπελλο. Λες ότι πάω για μια καλή πορεία και αν προκύψει, τότε ας πούμε προημιτελικά ή ημιτελικά να τα δώσω όλα, μπας και φτάσει στον τελικό και γίνει εκεί το θαύμα. Λοιπόν, όπως έγινε με τον Όφη φέτος. Τώρα για τον Ηρακλή, ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία, να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα παραμονής, να μην αγχωθεί τώρα πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια επιστροφής, να έχει μια καλή παρουσία, να πάει στο 5-8. Αυτός είναι ο στόχος, να πάει στο 5-8. Λοιπόν, γιατί φέτος είναι μια χρονιά, μια λίγα πολύ αμφίροπη φαίνεται, έτσι.
0: Γιατί, κάνε μου αυτό το ίδιο σχόλιο, μου αρέσει αυτό.
1: Έχει.
0: Τι εννοείς?
1: Πέρα από το 5, που πες ότι 5 είναι ο Άρης, έχει Ατρόμητο, έχει Λεβαδιακό, έχει Όφη, έχει Καλαμάτα, έχει Κηφισιά, έχει ομάδες δηλαδή που έχει Αστέρα Τρίπολης. Έχει ομάδες που λες ότι του ύψους και του βάθους. Τη μια φορά κάνει εκπληκτική χρονιά ο Αστέρας Τρίπολης, την άλλη χρονιά κάνει εκπληκτική χρονιά ο Όφη, την άλλη χρονιά κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά ο Ατρόμητος, φέτος είναι βελτιωμένος και με μεταγραφές. Υπάρχει ο Ηρακλής, άρα τι γίνεται τώρα εδώ, πού θα καταλήξω εγώ και πώς θα γίνει. Δηλαδή είναι ρευστή όλη η κατάσταση από το 5 και κάτω. Με την προϋπόθεση, ας πούμε, λες ότι 5 θα είναι ο Άρης και οι υπόλοιποι 4, ας πούμε, το Big 4, που για μένα είναι Big 6, αλλά τέλος πάντων. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Έτσι. Και πέσει ο Άρης πέμπτος και μετά τι γίνεται, όλοι οι υπόλοιποι στο ίδιο καζάνι. Θεωρητικά. Έτσι. Οπότε να δούμε. Ο Ηρακλής θα έχει δύσκολο έργο. Και έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Άμα χάσει το Βόλο δεύτερη αγωνιστική, μπαίνεις με άγχος μετά. Μετά είναι τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με Αστέρα Τρίπολης. Που είναι στα κυβικά σου, ας πούμε. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Αγωνιστικά, έτσι. Όχι ιστορικά, ούτε ως πρεστής. Αλλά για σκέψη, ας πούμε, να γίνει 1-2-0 στην ΑΕΚ και 1-1-0 στο Βόλο με πέναλτι, ας πούμε, υπέρ του Μπέου, του αξιοπρεπού φίλου μας. Και μετά τρίτη αγωνιστική πας με άγχος να παίξουμε τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι μια ομάδα παιγμένη, δεν έχει να χάσει τίποτα, θα έχει Λάτιν, θα παίζει με αντεπιθέσεις, στραβοκλωτσιά από το κόρνερ κτλ. Έτσι έχουν γίνει πολλά. Οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχει πίεση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για Ηρακλή. Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ. Μπάσκετ τι, μπάσκετ προετοιμα, περιμένουμε. Τώρα τις ομάδες να μαζευτούν, να αρχίσουν τις προετοιμασίες.
1: Ένα κρατούμενο, ναι. Περιμένουμε μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Κι άλλοι.
1: Θα γίνει μία ακόμη και λένε ότι το επιμένει για, για κάποιο χειρό όνομα. Δεν υπάρχει τώρα όμως από αυτά που γράφονται, έχουν γραφτεί πολλά τώρα καινούρια.
0: Ο Λεμπρόν έκλεισε.
1: Ο Λεμπρόν έκλεισε στη Φιλαδέλφια, δεν τον προλάβαμε. Το θέμα είναι ότι.
0: Συγγνώμη, για ποια θέση, σε ποιανού τη θέση.
1: Τρία. Τρία-τέσσερα.
0: Δεν φτάνει ο Οσμάν δηλαδή.
1: Κάτι σε Μίτογλου θέλεις.
0: Α, το ήθελα, γιατί μέχρι πριν
1: είναι
0: από...
1: Οσμάν είναι τρία.
0: Μέχρι πριν να φύγω σε διακοπές, οι συνάδελφοι του αθλητικού λέγανε υπερπλήρης, δεν θέλει.
1: Μα είναι.
0: Τώρα δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, όχι.
0: Τότε α,
1: δεν θέλει
0: κάνει.
1: Ένα κερασάκι.
0: Α, θέλει και θέλει. Okay,
1: Μυστακίδης είσαι ρε φίλε, ναι, λεφτά έχεις.
0: Okay.
1: Λες τώρα εδώ τους πήρα τα σόβρα καρασμοτροπή.
0: Είναι σαν το παγωτό στον Μπράουνι ένα πράγμα.
1: Με τον Οσμάν, ναι. Σωστά. Τώρα στην πορτοκαλόπιτα βάζει και μια μπάλα παγωτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά ποιο δεν κυκλοφορεί τίποτα. Δεν κυκλοφορεί όμως. Τι κυκλοφορεί σε ηχηρό όνομα.
1: Δεν υπάρχει Τάις είναι δύσκολο. Μύρωτιτς θα πάει... πού μου είπαν θα πάει. Στη Χαποέλ. Στη Μακάμπη. Στη Μακάμπη Τελαβίβ. Λοιπόν, όχι ότι ο ΠΑΟΚ φίδεται χρημάτων ή ότι υπολείπεται σε χρηματικό. Γιατί κάποτε λέγαμε ότι ναι, αλλά αυτοί έχουν πολλά λεφτά και δεν μπορείς να συναγωνιστείς. Τώρα αυτοί συναγωνίζονται με τον ΠΑΟΚ. Απλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα και από αυτούς τώρα ξέρεις παίκτες θέλουν και για το πρεστής το δικό τους σου λένε να παίξει Ευρωλίγκα. Τώρα γιατί ο Οσμάν πίστηκε, γιατί ήταν 9 εκατομμύρια φίλε, δεν είναι λίγα, 9.
0: Είχαν 9 εκατομμύρια
1: λόγια. 9 ολόκληρα. Δηλαδή... Εμού του ιδίου με επιταγή, 3 εκατομμύρια το χρόνο, το μήνα 300.
0: Σκέφτονται λέει να πάρουν πακέτο τους Westbrook και Ολαντίπο, οι Kings όμως.
1: Αυτό οι Kings.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Αυτό είναι Sacramento Kings.
0: Ναι.
1: Ας πάρουν το. Ο Westbrook γράφηκε και για τον Παναθηναϊκό, για Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είναι free agent, ναι. Και ο Ολαντίπο είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ ταλαντούχος, πολύ αποτελεσματικός παιχτάρα. Κάποια στιγμή όμως τραυματίστηκε, έπεσαν οι ρυθμοί του, το ρίξε στο χαβαλέ, έμεινε εκτός. Έχει τώρα 2 χρόνια είναι εκτός ο Ολαντίπο. Ήταν στο Μαϊάμι πρώτος μάγκας και στο Σικάγο και μετά έμεινε εκτός. G League, δεν τον έπαιζε κανένας κτλ. Και τώρα προσπαθεί να γυρίσει. Γι' αυτό το θέμα του Ολαντύπου επιστρέφει στην επικαιρότητα. Είναι εκτός πλάνων ο Ολαντύπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Westbrook είναι free agent, ε.
1: Παιχτάρα αυτός ο τρελός, ναι, είναι κανονικός τρελός. Τον αφήνουν επίτηδες να σουτάρει τρίποντα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τα βάζει. Τον παίζουν άντερ.
0: Εμένα λοιπόν, ο Μούσιας, το Μούσια θα ήθελα να...
1: Δεν
0: να...
1: έχουμε χρόνο, κύριε Κουκουμτζόπουλε, και 29 είναι.
0: Εντάξει, τι, δεν έχουμε τίτλους, κύριε Κουσί.
1: Δεν έχουμε.
0: Παλιά
1: άρα
0: στο Τέξας.
1: Ναι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Ο Άρης θα ανακοινώσει αύριο στις 19 και 14 τον Άνταμ Μοκόκα.
0: Γιατί στις 19 και 14.
1: Το έχουμε πει αυτό, είναι απόφαση πλέον. 19-14 είναι 1914. Το έτος ιδρύσεως.
0: Α, συγγνώμη.
1: Σημειολογικά ναι. Ο Άρης έχει αποφασίσει να ανακοινώνει κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή 19 και 14 τους παίκτες.
0: Okay.
1: Τώρα όταν έγινε μια εξαίρεση ήταν για τον Τολιόπουλο που έγινε πάλι 19 και 14 αλλά ήταν Πέμπτη νομίζω. Ο Βασίλης θα μας τα θυμίσει καλύτερα. Σάββατο ήταν πότε ήταν το Λιόπουλο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Έσπασε δηλαδή την διρεκτίβα της Κυριακής και της Τετάρτης. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο Άνταμ Μοκόκα και την άλλη Τετάρτη πιθανότατα θα ανακοινωθεί ο... Ένας έμεινε.
0: Ποιος έμεινε?
1: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
0: Είναι σίγουρο αυτό για την άλλη Τετάρτη?
1: Για την άλλη Τετάρτη δεν είναι σίγουρο, είναι σίγουρο ότι θα παίξει τον Άρη.
0: Αυτό. Είναι η ουσία είναι ότι... αν θα παίξει τον Άρη, ναι, ότι πότε θα ανακοινωθεί. Τώρα
1: το ρώτησα σήμερα ένα κατ' ρεπορτάζ και μου είπανε ναι. Οπότε τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Εκτός πια και αν πάρει θέση στο Μαϊάμι μαζί με τον Γιάννη.
0: Δεν νομίζω ο Πατ Ράιλι να κάνει τέτοιες χάρες.
1: Ο Πατ Ράιλι είναι χ. Ο Πατ Ράιλι είναι χ.
0: Τι εννοείς χ?
1: Γιατί βάζει προσκόμματα στην παρουσία του Γιάννη στην εθνική ομάδα. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Α, ναι.
1: Δεν τον αφήνουν, ναι. Οι Miami Heat φοβούνται γιατί είναι η μεγάλη μεταγραφή τους. Είναι καινούριος. Φέτος είχε κάτι ζητήματα με τραυματισμού στο γόνατό μου, η γάμπα μου και τα αυτά. Και δεν τον πολύ δίνουν. Και γίνεται μάχη. Και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να μην τον έχουμε στα προκριματικά. Όπου έτσι όπως τα κάναμε βεβαίως.
0: Ναι, γιατί η ευθύνη δεν είναι τόσο του Γιάννη τον Χιτ αυτή τη στιγμή. Η ευθύνη είναι πως δεν φροντίσαμε να κερδίσουμε τα δύο προηγούμενα μάτς.
1: Να κερδίσουμε, ναι, αλλά δεν κερδίσαμε. Και τώρα που θέλουμε να κερδίσουμε.
0: Ναι, τώρα θέλουμε τους Ισπανούς να κερδίσουμε. Εδώ δεν κερδίσαμε τους Πορτογάλους.
1: Τώρα που θέλουμε να κερδίσουμε, δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε. Ναι, πρόσεξε τώρα παίζουμε Ουκρανία και Ισπανία και Γεωργία. Δεν θα παίξουμε με την Πορτογαλία. Και τώρα είμαστε σε δυσμενή θέση γιατί είμαστε και μείον βαθμολογικά. Πρέπει να κερδίσουμε μέσα στην Ουκρανία οπωσδήποτε και πρέπει να κερδίσουμε και μέσα στη Γεωργία οπωσδήποτε. Με νίκες με Ουκρανία και Γεωργία περάσαμε. Αντίο, ας χάσουμε από την Ισπανία μέσα έξω. Η Ισπανία εντωμεταξύ έχει φέρει τους MBR, Σάντι Αλντάμα κτλ. Ντελαρέα κτλ. Εμείς προσπαθούμε τώρα με τον Γιάννη, αλλά είπαμε ο Πατ Ράιλι δεν ξηγείται καλά. Εκεί, δεν τον αφήνει.
0: Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Γιατί σε είδα με πολύ μεγάλη φυσικότητα να λες ότι οι Ισπανοί έχουν φέρει τους NBAers, ας πούμε.
1: Οι Ισπανοί καταρχήν προφανώς έχουν καλύτερη επαφή με τις ομάδες. Κατά δεύτερον, πληρώσανε κανονικά την ασφάλεια 500 αρέας και παραπάνω στις ομάδες. Security, insurance. Και προφανώς και ο παίκτης έχει πει την ομάδα ότι μην αγχώνεστε, θα παίξω χαλαρά, δεν τραυματίζουμε κτλ. Τώρα ο Γιάννης είναι καινούριος, έχει θέμα τραυματισμού. Λέει ότι θέλει να παίξει, το έχει πει και η συνέντευξή του. Δεν το ρυθμούσε ο Γιάννη δηλαδή. Έτσι.
0: Όχι, όχι, προς Θεού, έτσι κουβέντα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και θέμα του να κάτσει να μαλώσει τώρα πρώτη χρονιά. Κατευθείαν να μαλώσει με την ομάδα ότι παιδιά, όχι, θέλω να παίξω, όχι, δεν θα παίξω, όχι, θα παίξω κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είναι διατεθειμένος να φτάσει την πίεσή του και σε ποιο σημείο. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει δύο διπλή ευκαιρία. Θα μου πεις ο Γιώκητς, πώς έπαιξε ο Γιώκητς. Ο Γιώκητς είναι ο Γιώκητς, παιδιά, κάνει κουμάντο σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή το Denver υπάρχει περίπτωση να πει στο Γιώκητς, να ξέρεις, μήπως και αυτό. Καταρχήν ο Γιώκητς δεν τραυματίζεται ποτέ. Είναι τέτοιο θορυκτό και ο τρόπος που παίζει, slow motion και μπαίνουν όλα μέσα, που δεν φοβούνται. Δεν κάνει άλματα, τρελά, ταχύτητες κτλ. Κάθεται εκεί.
0: Πλάκα, δεν έχω δει το Γιώκητς να πηδάει πάνω από 20 πόντους. Ποτέ.
1: Να κάνει κάρφωμα
0: με ποτέ.
1: Το ζόρι.
0: Ούτε καν τίποτα.
1: Με το ζόρι. Εγώ πιο καλά καρφώνω.
0: Υπερβολικός.
1: Στα νιάτα μου.
0: Εντάξει, τώρα τόσωσες.
1: Στα νιάτα μου, Δημήτρη.
0: Τόσωσες. Εντάξει. Ναι, έτσι. Συμφωνώ.
1: Μεικτό κλιμάκιο βόλεϊ παίζαμε, Δημήτρη.
0: Εγώ ούτε στα νιάτα. Σε καμία
1: στα
0: περίπτωση.
1: Στα νιάτα στην πλατεία Αριστοτέλους, όσοι θυμούνται παλιοί που υπήρχε παλιά γήπεδο μπάσκετ εκεί, και όχι τώρα πλακόστρωτο όπου πηγαίνουν κάποιοι αξιοπρεπείς φίλοι μας επενδυτές και πουλάνε τσιγάρα. Εκεί κάρφωνα κανονικά, στο τσιμέντο.
0: Αχ, Τα γονατάκια σου τότε.
1: Εντάξει, δεν βλέπεις να έχω πρόβλημα, έτσι είναι.
0: Έχω να σε δω καιρό πλάκα-πλάκα.
1: Γερόσκαρη είμαι, γερόσκαρη. Λοιπόν, Ηρακλής, είπαμε για Άρη, Μοκόκα, Αθανάσια, το Κούμπο, θέμα Χατζηλάμπουρ δεν υπάρχει με τα κολέγια.
0: Τι εννοείς δεν υπάρχει, δεν θα πάει?
1: Βγήκαν κάτι δημοσιεύματα, γράψαν κάποιοι εξευρωπείς συνάδελφοι φίλοι μας, αγαπητοί, αγαπημένοι, ότι τα κολέγια κλέβουν τους παίκτες από τον Άρη κτλ. Είναι λογικό, κάθε κολέγιο πλέον αυτή τη στιγμή που έχει χρήμα, γιατί άλλαξε ο νόμος του NCAA.
0: Εσύ, Κώστα, και τιμές και συγγνώμη, και χρήματα γράφτηκαν. 700.000 δολάρια για δύο χρόνια.
1: Καλά,
0: δηλαδή.
1: Ναι, είναι λογιστές, είναι στο μυαλό των ομάδων.
0: Δηλαδή τόσο δεν ισχύει.
1: Επειδή παίρνει τόσα ο Αβδάλλας και ο Λούτζης. Ο Λούτζης, συγγνώμη. Ο Αβδάλλας παίρνει τόσα. Θεωρούν ότι όλοι θα παίρνουν 700. Τέλος πάντων, μπορεί να πάρουν και παραπάνω. Έτσι, μαγκιά τους. Το θέμα είναι ότι περιμένουν να γίνει κάτι το οποίο για την περίπτωση του Χατζηλάμπρου, για τον Άρη, δεν θα γίνει φέτος.
0: Άρα Χατζηλάμπρου στη διάθεση του Σπανούλη.
1: Ο Χατζηλάμπρου είναι Άρης, είναι Σπανούλης, είναι συμβόλαιο του χρόνου και βλέπουμε.
0: Okay.
1: Έτσι. Φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Βεβαίως και είναι λογικό οι εμφανίσεις του να έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Όποιος βέβαια ασχολείται λίγο με τα νέα παιδιά, με τα νέα ταλέντα στο μπάσκετ ευρωπαϊκό, ακόμη και εσύ και εγώ να ήμασταν σκάουτερς. Από την Ελλάδα, ποιον θα λέγαμε σε αυτή την ηλικία? Το Χατζηλάμπρου.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ο άσχετος των ασχέτων, ο Κώστας Ασχετόπουλος, τον Χατζηλάμπρου θα έλεγε. Ποιον θα έλεγε? Λοιπόν, άσχετα που οι πιο προχωρημένοι αν ήμασταν, θα λέγαμε το Σπανό που είναι στη 10 και θα πάει στον ΠΑΟΚ τώρα κτλ. Είναι πιο μικρό σε ηλικία όμως. Στην ηλικία του θα λέγαμε το Χατζηλάμπρου. Αυτή είναι. Από την Σλοβενία, ποιον θα λέγαμε? Ας πούμε τον Γιοξίμοβιτς, που είναι ο νέος Ντόντσιτς, που έδωσε το χρυσό μετάλλιο. Η Σλοβενία το πήρε. Έτσι. Στο Under 18, στους εφήβους. Οπότε δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε καμιά Αμερική. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα μείνει στον Άρη, τον υπολογίζει και ο Σπανούλης. Τώρα το θέμα για τον Άρη είναι ότι έχει 9 Έλληνες μαζί με τον Μίτρου Λόγκ. Και ποιος θα πρωτοπαίξει? 6 και 6 λέει το κανονισμός. Έτσι. Και έχει και 7 ξένους. Οπότε μαζευτήκαμε αρκετοί. Ο μόνος όμως πιθανός να φύγει είναι ο Μίτρου Λόγκ. Ο οποίος όμως για να φύγει θέλει ομάδα BCL και πάνω, ή Eurocup δηλαδή, ή BCL ή Ευρωλίγκας. Και έχει ένα 300 συμβόλαιο. Πες ότι το 300 το μοιράζει με τον Άρη και παίρνει από 150 η ομάδα του καινούργια και ο Άρης. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να καλυφθούν.
0: Τι έγινε αυτό το πράγμα? Πάντως, όταν φτάνει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, αυτό το σχόλιο είναι γενικότερο τώρα, έτσι, σε αυτό το σημείο.
1: Σημαίνει ότι μπουκώσαμε.
0: Όχι, υπάρχει και θέμα προγραμματισμού κιόλας.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ότι έτσι. Ο προγραμματισμός μας δεν μας βγήκε, ότι. Ναι, αλλά αφού τώρα λες, μου έρχεται η ευκαιρία να πάρω τον Τολιόπουλο. Και έχω το Μητρουλόγκο, όχι, θα πάρω και τον Τολιόπουλο. Και ας κάθεται ο ένας έξω, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα δηλαδή δεν δουλεύει στην αποδέσμευση του Μητρουλόγκ, να το έχεις ας πούμε δεμένο
1: από
0: παντού.
1: Θα πάρω τον Τολιόπουλο. Μα δεν μπορείς να τον αποδεσμεύσεις τον Μητρουλόγκ, γιατί τον έκανε συμβόλαιο χωρίς να ξέρεις ότι θα πάρεις τον Τολιόπουλο πριν κάτι μήνες. Δηλαδή, εγώ όταν κλείσω ένα σπίτι, δεν μπορώ να ξέρω μετά αν θα μου έρθει το τζόκερ να αγοράσω κι άλλο. Το έχω το σπίτι, το αγόρασα. Τι να κάνω, να το πουλήσω? Ναι, το πουλάω, δεν το παίρνει κανείς. Να τον νοικιάσω, τον νοικιάζω με μισό ενίκιο, πάλι δεν το παίρνει κανείς. Άρα μου μένει το σπίτι. Το πουλάω το σπίτι που λέει και το τραγούδι. Mm. Λοιπόν.
0: Θέλω όνομα να μου πεις για ΠΑΟΚ μπάσκετ τώρα.
1: Είπα, όπως σου είπα, δεν έχει. Θα πάρει κερασάκι στην τούρτα, είπαμε. Δεν το βλέπω όμως ποιο μπορεί να είναι. Θα είναι κάποια έκπληξη.
0: Να σου βάλω μια ιδέα.
1: Βεβαίως. Και μία δώρο.
0: Και να σου βάλω μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τις σημαντικές του υποχρεώσεις.
1: Όχι, θέλει και αυτός παίκτη.
0: Θέλει παίκτη.
1: Ναι.
0: Με αυτούς που έχει και ενδεχομένως θέλουν περισσότερα λεφτά και τέτοιο, είναι κομπλέ, τα έχει βρει.
1: Όχι,
0: είναι...
1: δεν μπορεί να πάρει τον Ντόρσεϊ.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι. Δεν μπορεί.
0: Αν κάνει καμιά πρόταση.
1: Ούτε θέλει, νομίζω.
0: Ούτε θέλει.
1: Μπορεί να θέλει για το Θεαθήνε. Παικτικά δεν νομίζω ότι. Ο ΠΑΟΚ θέλει 4-3. Κάτι εκεί με τον Γκρέι, με τον Οσμάν. Με το Μουρ, να γεμίσει λίγο εκεί δηλαδή. Να κάνει ένα stretch for ένα Μίτογλου, να μπορεί να σουτάρει απ' έξω. Δεν νομίζω ότι θέλει Ντόρσεϊ, ούτε walk-up.
0: Okay. Εγώ την ιδέα την έριξα και μου απάντησες, ρε παιδί μου.
1: Είδες ότι κατάλαβα αμέσως.
0: Αμέσως, ναι, προφανώς, ναι.
1: Αλλά ο Ντόρσεϊ καταρχήν είναι ελληνικό διαβατήριο Greek Passport, που ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης δεν μπορεί να τον χάσει, τέτοιο παίκτη δηλαδή και Έλληνα. Έτσι, ξέρουμε τώρα πώς είναι οι πλέον ισορροπίες και τα δεδομένα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται Έλληνες. Καλούς Έλληνες δεν μπορείς να βρεις. Άντε, πες τον έδωσε τον Ντόρσεϊ. Το πες ότι το χάνει. ποιο θα πάρει διάρρη Έλληνα που να σουτάρει και να είναι Έλληνας-Έλληνας. Ποιο θα πάρει, ξένο πάλι. Πήρε δύο ξένους παιχταράδες ο Ολυμπιακός. Παιχταράδες. Και ο Μοντέρο και ο Μίλερ Μακιντά είναι παιχταράδες. Ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ καλύτερος φέτος. Πολύ καλύτερος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό όπως λένε και οι ποδοσφαιρικοί στο γήπεδο θα φανεί. Στο χορτ,
1: καλά, στο
0: παρκέ.
1: Στο εντάξει, φανεί, και η κουνιάδα μου λέγεται Φανή.
0: Γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός πέρσι τέτοιο καιρό λέγαμε για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της Ευρωλίγας και είδαμε πως κατέληξε η χρονιά.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός, φίλε, χάλασε την ομάδα όλη με το σόρτ.
0: Και τον Αταμάν.
1: Ο Παναθηναϊκός πήγε λάθος και άσχετα. Κακώς το ρίχνουν στον Αταμάν. Θα μου πει ο Αταμάν τον δέχτηκε. Την ομάδα την πέρδεψε στο σόρτ. Και η ανετοιμότητα του Λεσόρ. Αυτοί υπολογίζανε προφανώς ο Λεσόρ να γυρίσει πιο γρήγορα. Μπερδεύτηκαν εκεί, έφυγε ο Χόλμς, αυτό, ο Φαρίντ, ο Λεσόρ, ο Ναν που δεν έδινε την μπάλα, ο Σόρτς ο καημένος μόλις έμπαινε έχανε ένα σου τον έβγαζε έξω, μαλώνανε και δεν κοιτιόντουσαν. Εντάξει, εγώ ήμουν στον πάγκο του Παναθηναϊκού 3-4 ώρες, τα βλέπα. Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Τι time out ήταν αυτά. Από εκεί καταλαβαίνεις.
0: Τι ήταν τα πιο ξεκούραστα για σένα, time out,
1: πρέπει. Όχι, τα πιο δύσκολα ήταν, γιατί αυτά είναι δύσκολα.
0: Αφού δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον, καθώς και τους κοιτούσες.
1: Δεν το πεις αυτό στον αέρα εύκολα.
0: Όχι, δεν το λες αυτό. Εκ των υστέρων το λες και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί ο Αταμάν σηκωνόταν και κατευθείαν τους έλεγε σύστημα. Δεν έλεγε ότι guys, let's go κτλ. Κατευθείαν έλεγε παίζουμε αυτό το 5, δεξιά θα πάει αυτό. Οι άλλοι δεν κοιτιόντουσαν να τον αξί. Πήγαν μέσα στο Ιβανόφιο και του έκανε πλάκο Ερακλής 25-0 σερί. Ο Μωραήτης και ο Τσιακμάς. Και λοιπόν, κοιτιόντουσαν στο time out. Του κοιτούσα εγώ, τι κάνω.
0: Okay. Τον ανέφερες, να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο. Ηρακλής μπάσκετ.
1: Και ακολουθώ.
0: Ηρακλής μπάσκετ. Για πάμε.
1: Ο Ηρακλής κάπου ας πούμε τώρα πλήρωσε και αυτό στην καραμπόλα με τον Τολιόπουλο. Υπολόγιζε στο Μωραΐτη. Εδώ τώρα είναι ένα πισωγύρισμα αυτό στα σχέδια. Γιατί και ο Μωραΐτης ήταν καλός παίκτης εννοείται. Και γενικότερα ο σχεδιασμός ξεκινούσε, ας το πούμε, από αυτόν. Τώρα έπεσε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κέντα. Δεν υπάρχει παίκτης να τον αντικαταστήσει στο διαμέτρημα του Μωραΐτη, τον μπασχετικό, το αγωνιστικό. Δεν υπάρχει θέμα Λούτζι, θα πάει στο Μαρούσι κατά πάσα πιθανότητα. Ήταν ένας παίκτης που νομίζω μπορεί να σταθεί. Είναι όμως και τραυματίας το παιδί. Πες ότι εντάξει, τον ξεπερνάει τον τραυματισμό. Μάλλον θα πάει στο Μαρούσι που έχει λεφτά να πληρώσει. Δεν θα πάρει τον Μπουλιανίτη ούτε τον Μποχορίδη, όπως είχαμε πει. Έγινε μια προσπάθεια. Δεν τον δίνει ο Άρης τον Μποχορίδη. Είναι αρχηγός του, τον υπολογίζει κανονικά ο Σπανούλης. Θέλει να έχει πολλούς. Δεν τον δίνει τον Μποχορίδη. Άρα ο Ηρακλής τι κάνει, συνεχίζει χωρίς Έλληνα μέχρι νεοτέρας. Ενώ χωρίς νέο Έλληνα, έτσι. Mm-hmm. Θα στηριχθεί σε αυτό το παιδί τον ομογενή, τον Τάσο Κουκ, ο οποίος μπορεί να έχει έτσι λίγο αντιεμπορικό, αντιμπασκετικό, λίγο έτσι γραφικό. Το υποτιμούμε το παιδί και το προσβάλλουμε βέβαια και κακώς που το λέμε τώρα αυτό, αλλά όλοι λένε ο Τάσος Κουκ και σιγά τον Τάσο Κουκ. Ο Τάσος Κουκ λοιπόν είναι ένας κανονικός παίκτης guard που είναι σαν το Μήτρου Λόγκ το στυλ του, για να καταλάβει έτσι λίγο ο κόσμος, και όχι τόσο νταπαντούπα. Και ο Ηρακλής υπολογίζει και ποντάρει σε αυτόν. Δεν τον ξέρει ο κόσμος, οπότε σου λέει μπορεί να μου βγει αυτός. Και έχει πάρει και το 40 Μαστρογιανόπουλο που όλοι τον ξέρουμε. Είναι παιγμένος, ξέρει Ηρακλή, ανέβασε τον Βίκο, ανέβασε τον Ηρακλή, είναι σκληρό παιδί, μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Οπότε λέει θα τη βγάλω με αυτούς, αν δεν βρω άλλον Έλληνα. Ποιον άλλον Έλληνα να βρει, το Λαρετζάκι, δεν τον θέλουν. Και είναι και άλλη θέση, είναι τρία ο Λαρετζάκης, τρία και δύο. Έτσι, μήπως πάει στον Άρη, αλλά πάλι και άλλο γκάρντο Άρης. Μήπως πάει στον ΠΑΟΚ και άλλο γκάρντο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είναι και θέμα και πού θέλει να πάει ο Λαριτζάκης.
1: Ορίστε.
0: Είναι και θέμα και για το πού θέλει να πάει, αν φύγει από τον Ολυμπιακό. Έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν έχει φύγει.
0: Ακόμα.
1: Μερικές φορές, ξέρεις Δημήτρη, δεν έχουμε και την πολυτέλεια να διαλέγουμε. Όταν βλέπουμε ότι δεν μας θέλουν και όταν βλέπουμε ότι οι επιλογές μας είναι λίγες στην αγορά. Πού να πάω μετά εγώ, στο Κώστας Κούς TV. Είναι το μόνο που υπάρχει. Δεν με θέλει ούτε το CNN, ούτε το BBC, ούτε το Al Jazeera. Ούτε το Prime.
0: Πάντως πώς άλλαξε η Κώστα τώρα όλη αυτή η κουβέντα. Πριν από δύο μήνες όταν συζητούσαμε και οι μεταγραφές στο μπάσκετ ήταν πρώτη είδηση παντού, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν κουνιότανε φίλο. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης ήταν από τα κορυφαία ονόματα Ελλήνων που ήταν στη μεταγραφική λίστα πολλών ομάδων.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα κανένας, ας πούμε.
1: Το λέω με κινησμό και ρεαλισμό και χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω, πιο πολύ γιατί είναι Έλληνας. Μερικές φορές τα παιδιά αυτά παίρνουν, ας πούμε, αυτή την αξία και ίσως και την υπεραξία, επειδή ακριβώς έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα, που να θέλει οπωσδήποτε καλούς Έλληνες. Ο Γιαννούλης είναι ένας καλός Έλληνας. Δεν είναι όμως μια παιχτάρα που να σκίσουμε τα ημάτια μας για να την πάρουμε, όπως ήταν παλιά. Έτσι, είναι ένα καλό εργαλείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για να σε κλείσουμε, γιατί σε έχουμε καθυστερήσει σήμερα. Πέραν από το γεγονός ότι ανανεώνουμε από σήμερα για αύριο με όνομα μεταγραφής
1: ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά μόνο με Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Με Ζινεντίν Ζιντάν, μη στεναχωριές. Με Ζινεντίν Ζιντάν. Θα στο βάλω εγώ και θα το ακούμε στο repeat. Επειδή είσαι γνωστός για το γεγονός ότι κάνεις πάντα πολύ εύστοχη σταμάτα. Δεν πήγα να πω τίποτα. Σε παρακαλώ, μην βάζεις λέξεις στο δικό μου.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είσαι γνωστός, πασίγνωστος για τις πολύ εύστοχες προβλέψεις σου.
1: Όπως ο Μουντιάλ.
0: Ολυμπιακός Νάιμέγγεν.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: 3-0.
0: Over από ημίχρονο. Άσο over από ημίχρονο. Τι να το παίξει
1: over
0: ο κόσμος.
1: Over μισό ημίχρονο, over 1,5 δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, βαθίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, είχαμε σήμερα δηλώσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, του Τζέικομπ Νίστρουπ, για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ο Νίστρουπ πως το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολες οι αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου πως δεν υπολογίζει για την συγκεκριμένη πρώτη αναμέτρηση στις υπηρεσίες του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα σημαντικό γρανάζι στην μηχανή του Παναθηναϊκού. Δεν θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει έλεγχος. Ο προπονητής του Τριφυλλιού δήλωσε ότι ελπίζει να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός, αυτό τόνισε έτσι χαρακτηριστικά. Ήταν οι χαρακτηριστικές του, δύο λέξεις, είναι εκτός. Η εμπειρία και η ψυχραιμία θα μας βοηθούν όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Η δήλωση του Τσιριβέγια από την πλευρά του παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου.

Μιας που μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε πως ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει προκειμένου να επαναπατρίσει τον Λιβάη Γκαρσία και έχει συμφωνήσει σε όλα με την πλευρά του παίκτη για την σεζόν που ξεκινάει με τη μορφή δανεισμού. Είναι βεβαίως σύμμαχος και ο ίδιος ο Λιβάη Γκαρσία σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θέλει να φύγει από την Ρωσία. Εκεί που από ό,τι φαίνεται κολλάει το θέμα είναι το στάτους της οψιών για το τι ακριβώς μελιγενέστε σε σχέση με το μέλλον του Λιβάη Γκαρσία μετά το τέλος της σεζόν που μόλις ξεκινάει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ως προς το συγκεκριμένο. Περιμένουμε να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε ακόμη μία μεταγραφή επιθετικού. Σαν πολλοί δεν έχουν μαζευτεί εκεί στο τριφύλι.

Έτσι βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, να μην ξεχάσουμε, γιατί μας ακούει και ο Θόδωρος ο Χατζηπαντελής, να πούμε ότι στις 6 ώρα Ελλάδας υπάρχει και η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά, έτσι, ο οποίος παίζει σήμερα στο Μόντρεαλ. Οπότε Κοσμοστέ Σπορ 6 το κανάλι που θα δείχνει, που θα δείξει την προσπάθεια του Έλληνα τενίστα, όσοι πιστοί να προσέλθουν, για να μην κατηγορηθώ ότι έφυγε ο Θόδωρος και δεν κάνει εκπομπή αναφορές για το πιο, για το δημοφιλέστατο άθλημα, να μην πω ότι το πιο δημοφιλές άθλημα, για το τένις. Τα ακούς, κύριε Θόδωρε, είπαμε και για το τένις.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση. Αγγελική Μπρέλου, πολύτιμη σύμμαχος, ρύθμισε τον ήχο μας για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς θα σας αφήσουμε σε δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή ακριβώς, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3 εδώ πάντα από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρα τις εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκοδάσος, το Όρος Πατέρα, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα μπηγιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθο για τις δυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψη στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με δισορρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μία ώρα νωρίτερα, στις 10, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με άρθρο του στο Πολίτικο, τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη διάρκειας περίπου 2,5 ωρών των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Επιπλέον, οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής σε Σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Άγκουσμπουργκ, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Πυρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκό δάσος στο Όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με τη σωρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθως στις 11 θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής ασφαλής τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει, σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών, την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη τεθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλου. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Ευγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής Σκόπελου, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον Αντράγιο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Αυστριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία πρόκειται να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover, οι οποίες μετατίθενται για αργότερα. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανήκει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Ναϊμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν στα υπηρετικά και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θέρα μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες μικροεστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της καμένης έκτασης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου.

0: μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Στυλίδα και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικού Σκοτ Μπένσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Στα 80,46 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 76,38 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Περισσότερες από 400 οβίδες και πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαλύφθηκαν μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εξουδετέρωσής τους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι εκρήξεις που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ενδέχεται να οφείλονταν στα πυρομαχικά που βρίσκονταν θαμμένα στην περιοχή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ξεκινά από 21 και θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Εσείς φίλες και φίλοι, από τις ταινίες τις οποίες έχει παίξει ο Μπάρκουλης, ποια προτιμάτε περισσότερο, τι σας ρωτάω, λοιπόν, εμένα μου αρέσει πιο πολύ εκεί που υποδίεται τον Φέρελπη πολιτικό Μαντά, ο οποίος ωστόσο δεν σκαπάζει γρή. Όλα ο θυγός του Λάπρος Κωνσταντάρας τα κάνει. Μη τελνικά της προκοπής δεν μπορεί να μιλήσει ο νεαρός.

0: Η Τζένι Καρέζη να είναι καλά για τους λόγους του. Είμαστε στο έργο Τζένι Τζένι, στο οποίο εμφανίζονται μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά, τις οποίες προαναφέραμε, συντροφιά βέβαια και με τον τεράστιο Διονύση Παπαγιανόπουλο και τόσους άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς φτάνει στο νησί του και πρέπει να μιλήσει για πρώτη φορά ενώπιον των συγχωριανών του, με φόντο τις εκλογές, στις οποίες ο αντίπαλος λέγεται Γκόρτσος και ο οποίος έχει το πιστικό σύνθημα «Η μαγκούρα στη Βουλή». Κάποτε έγραφαν σενάρια έτσι, όχι αστεία, μέχρι και ο Τσούκας, ως χωριανός, που πετάγεται να επιφημίσει χωρίς να έχει ακούσει τίποτα ακόμη, ήταν δείγμα υψηλού σεναρίου, που σε επίπεδο κωμωδιών δεν υπάρχει πλέον.
1: Λόγο! Αγαπητοί πολίτες.
2: Συμπολίτες.
1: Εννοώ συμπολίτες.
2: Μαλακότερα.
1: Μπράβο! Προς το καλό της νήσης μας, αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της νήσης μας, από τις εποχές των αγώνων του 21, δίνουν στην νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλό αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Μπράβο!
1: Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσου μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Και τώρα παρακαλώ να διαλυθείτε ησύχως.
4: Δισκοτσάνη δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε.
5: Όχι, δίκιο έχετε.
4: Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες.
5: Και τι αγώνα έκανα να τα πω.

Και αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το νηφιάτικο τραγούδι στο γλέντι του πρώτου σικέ γάμου που είχε κάνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης με την Τζένι Καρέζη στην ταινία Τζένι Τζένι, από όπου και το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με το Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση, και τη Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στη συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας το κάνει ως εξής: γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54 160. Το ξέρετε, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, μην περιμένετε από την εκπομπή παρασκήνιο, όταν μάλιστα αυτό δεν αποτελεί και καταλυτικό κινητήριο παράγοντα μιας ιστορίας. Μην περιμένετε κουτσομπολιά, σχόλια που δεν διασταυρώνονται ή θίγουν πρόσωπα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πια. Για τον Ανδρέα Μπάρκουλη θα μιλήσουμε έχοντας ως γνώμονα το καλλιτεχνικό του έργο και μια πορεία λαμπερή, άλλοτε δύσκολη, που πάνω απ' όλα όμως χαρακτηριζόταν από αυτήν την ιδιαίτερη ευγενική φυσιογνωμία. Οι τρυφεροί μύθοι όμως αρέσουν στην εκπομπή, οι τρυφερές ατάκες, τα τρυφερά συνθήματα, και μία από τις πιο ιστορικές είναι το «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Λοιπόν, πολλές οι ιστορίες, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως η επικρατέστερη εκείνη του Κώστα Βουτσά, σύμφωνα με τον οποίο η φράση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τότε λοιπόν ο Μπάρκουλης περνά από ένα σημείο όπου καθόταν μια μαθήτρια γυμνασίου Θηλαίων, τον αναγνωρίζει το κορίτσι και φωνάζει δυνατά στις φιλενάδες της: «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Πανικός, με το παραμικρό έτσι όρμησαν όλες. Σπάσαν τις γραμμές και έτρεξαν προς το μέρος του ηθοποιού για ένα αυτόγραφο. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη ιστορία που αποδίδεται στον ίδιο τον Μπάρκουλη, δηλαδή αυτός τη διηγήθηκε, σύμφωνα με την οποία τα χρόνια εκείνα έμενε στον Πειραιά, στην οδό Λουκαράλη. Περνούσε λοιπόν ο άνθρωπος κάθε μέρα με το αμάξι του έξω από ένα γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο βρισκόταν στην οδό Τζαβέλα. Τότε λοιπόν στο σημείο εκείνο μαζεύονταν πολλοί νεαροί της περιοχής για να κάνουν το κόρτε τους στα κοριτσόπουλα. Κάποιος από αυτούς λοιπόν βλέπει τον Μπάρκουλη να πλησιάζει και φωνάζει, είχε και ένα τόνο ηρωνίας προς τις μαθήτρες: «Κορίτσια, κορίτσια, ο Μπάρκουλης», θέλοντας να τις πειράξει διότι τον λάτρευαν. Και στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μίμης Στεφανάκος, μια μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε αυτήν την ατάκα κατά τη διάρκεια των αγώνων κάθε φορά που ετοιμαζόταν να ρίξει ένα σουτ. Αντιλαμβάνεστε ότι η φράση αυτή, φίλες και φίλοι, πέρασε στον τύπο της εποχής, στις επιθεωρήσεις της εποχής, και έμεινε ζωντανή, θα λέγουμε, μέχρι και τις μέρες μας ως μια φράση συνώνυμη του ακαταμάχητου άντρα. Αυτός ο ακαταμάχητος άνδρας γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1936 στον Πειραιά. Και αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς, πόνεσε πολύ όταν θα χάσει την αδελφούλα του σε ηλικία 6 μηνών. Ο Μπάρκουλης όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε, ανακάλυπτε την αγάπη του για την υποκριτική. Αλλά υπήρχε και ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, που ήταν η αντίθεση του αυστηρών αρχών πατέρα του. Η σύγκρουση ήταν μεγάλη, αλλά ο Ανδρέας ήταν τόσο αποφασισμένος να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει το σπίτι. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη ένα χρόνο, και όταν πήρε την άδεια άσκηση επαγγέλματος, ο χαρακτηρισμός που τον συνόδευε ήταν εξαιρετικό ταλέντο, και όλα αυτά το 1956. Βέβαια, στο ενεργητικό του είχε ήδη ερασιτεχνικές εμφανίσεις στο θέατρο, ξεκινώντας μάλιστα από το 1950 σε έργα όπως «Ο Έμπρος της Βενετίας», «Ο Αυγερινός και η Πούλια», «Τοπικός Παράγων» και άλλα. Τη θεατρική περίοδο 1954-1955 θα συνεργαστεί με το θείασο που είχε συστήσει ο Σπύρος Μουσούρης και η Κρινιό Παπά, που ανέβασαν την Εροφύλη
του Γεωργίου Χορτάτσι, αλλά θα λάβει μέρος και σε αρκετές αρχαίες τραγωδίες. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραγούδια μας είναι από τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, συμπροταγωνίστησε ή και πρωταγωνίστησε ο άνθρωπος για τον οποίο σας μιλάμε. Πάμε σε μια παλιά ταινία, πάμε στην ταινία «Ανθισμένη Μυγδαλιά» του 1959, εκεί που ο Ανδρέας Μπάρκουλης παίζει το ρόλο του μεγάλου Δροσίνη. Ακούμε την «Μυγδαλιά» από την χοροδία και μαντουλινάτα του Νίκου Τσιλίφη.

Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αναπόφευκτα θα ερχόταν για εκείνο το ταλέντο και η πρώτη επαγγελματική παρουσία. Και ήταν την θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα πάρει ρόλο στην παράσταση «Ο Κορυδαλός», την οποία είχε ανεβάσει ο μεγάλος Δημήτρης Μιράτ στο θέατρο Κοτοπούλη. Και εκεί θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην ίδια σκηνή, με ρόλους σε πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις. «Σιμούν», «Η Διαθήκη μου», «Ρέγκβιεμ για μία μοναχή», «Ο Θέλος», «Λυσσασμένη γάτα». Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι του τύπου το χρησιμοποιούν. Το θέατρο υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για τον Α ή τον Β καλλιτέχνη. Αυτή δεν είναι μία κουβέντα κενή, φίλες και φίλοι, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε μία εποχή στροφής για το ελληνικό θέατρο. Τη δεκαετία εκείνη, τη δεκαετία του 50 δηλαδή, η αυτόχθονη αλλά και η ευρωπαϊκή δραματουργία δεν έχουν να προσφέρουν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, ικανοποιητικές απαντήσεις στους νέους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής. Ο ηθογραφισμός του Μεσοπολέμου, οι από καιρό ξεπερασμένες μορφές της τραγωδίας και του ιστορικού δράματος, αλλά και το παρικμασμένο αστικό δράμα του τέλους του 19ου αιώνα και η απροβλημάτιστη βουλεβαρδική παράδοση δεν αντιστοιχούν πλέον στα δεδομένα του καινούριου κόσμου, που σαφώς δεν πετά στον κεάδο το χθες προς Θεού, αλλά οφείλει να περιγράψει και τη δικιά του εποχή, ακόμη και μέσα από διασκευές μεγάλων έργων του παρελθόντος. Αντίθετα όμως με αυτά, το αμερικανικό θέατρο φαίνεται να αντέχει δυναμικά στις προκλήσεις του καιρού. Ο ψυχογραφισμός και η ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τα έντονα κοινωνικά μηνύματα, αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία συγκινούν πλέον τους νέους, για την εποχή, Έλληνες δραματουργούς. Έτσι λοιπόν, το αμερικάνικο όραμα, η μοίρα των μικροαστών, τα κοινωνικά διέξοδα και οι αλλοτριωτικοί μηχανισμοί του συστήματος που εμφανίζονται με παραστατικό τρόπο στα έργα των Άρθουρ Μίλλερ, Έλμερ Ράις, Θόρτον Βάιλντερ, Τένεσι Γουίλιαμς και άλλων, γίνονται πρότυπα για τις αναζητήσεις του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα προσπερνούσαμε ποτέ το ότι ένας Μπάρκουλης, ο μεγάλος Μπάρκουλης, έπαιξε στη Λυσσασμένη γάτα του Γουίλιαμς που προαναφέραμε. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1957, φίλες και φίλοι, ο Μπάρκουλης θα κάνει το ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Τρία παιδιά βολιώτικα» του Δημήτρη Αθανασιάδη, ενώ την ίδια χρονιά θα παίξει δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στο έργο «Μαρία η Πενταγιώτισσα» του Κώστα Ανδρίτσου. Το εγωιτευτικό παρουσιαστικό του, αλλά πάνω απ' όλα η υποκριτική του ικανότητα θα φέρουν εκατοντάδες ταινίες στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, μέχρι τη στιγμή βέβαια που ο Ανδρέας Μπάρκουλης είναι αυτός ο οποίος, ή μάλλον αυτός από τον οποίον ξεκινά η ομάδα των ηθοποιών συγκεκριμένων ταινιών. Ποιος ξεχνά το «Ο Μιμίκος και η Μέρη» το 1958 του Γρηγόρη Γρηγορίου, την «Αθισμένη Μυγδαλιά» που προαναφέραμε του 59 του Χρήστου Αποστόλου, ή τη «Μουσίτσα» τη χρονιά εκείνη πάλι του Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος θα υπογράψει και το έργο «Χριστίνα» το 1960.
Ο Μπάρκουλης είναι υπέροχος και στο δράμα και στην κωμωδία, ειδικά στην κωμωδία μαζί με τον Θανάση Βέγκο στο «Μην είδατε το Παναή» του 62, του Ορέστη Λάσκου. Δίνει ρέστα εκεί που προσπαθεί να ξεφύγει από κάποια τρελή ασπασία που έχει αδερφό ένα Χασάπι, τον οποίον υποδίδεται ο Ζανίνο. Αλλά μαζί με το Βέγκο σπάνε τα μία και στο «Σχολή για Σοφερίνες» του 1964 του Κώστα Στράντσαλη. Το θέατρο δεν θα το αφήσει, παρά το ότι ο κινηματογράφος τον καλεί όλο και περισσότερο. Το 57, με τα Πηδά, στο θίασο τον Ντίνο Ηλιόπουλου και Άννας Κυριακού, παίζοντας όλο ένα και μεγαλύτερους ρόλους στις παραστάσεις «Παλάτια στην Άμμο», «Ο φίλος μου Ρευτεράκης» και «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», ενώ θα ακολουθήσουν συνεργασίες με τους θειάσους της Βίλμα Σκύρου και της Μέρης Αρώνη, εκεί όπου ερμηνεύει τον Δημήτριο Υψηλάντη στη Μαντώ Μαυρογένους. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, την ταινία «Χριστίνα» του 1960 του Γιάννη Δαλιανίδη. Πάμε λοιπόν στην συγκεκριμένη ταινία. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χριστίνα», τραγουδά ο ίδιος ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Γιώργος Οικονομίδης.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας, να θυμίσουμε τον τρόπο, γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Γιάννη Τολιώνη, στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Χριστοδούλου. Την καλησπέρα μας στον αγαπητό φίλο Γιώργο Λούνη, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, και τον χαιρετούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπε σε συνάδελφο χθες. Μια γλυκή αγκαλιά στον Άκη που ετοιμάζεται σιγά σιγά ακούγοντας την εκπομπή για να πάει στο Καρασκάκι, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 9 την πάντα υπολογίσιμη να η Μέγγεν. Μια γλυκή αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, και βέβαια να μην ξεχάσουμε μήτε την Ειρήνη μας, μήτε τη Δήμητρα, μήτε την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Το 1960 ο Μπάρκουλης γίνεται συνθιασάρχης με την Μέρη Λαλοπούλου, και ένα χρόνο αργότερα θα δημιουργήσει το δικό του θίασο. Στα περίπου 10 χρόνια που θα ακολουθήσουν θα συνεργαστεί με πολλά από τα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Γιάννης Φέρτης, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Γκέλη Μαυροπούλου, η μεγάλη Τζένι Καρέζη, Ξένια Καλογεροπούλου, Μάρο Κοντού, τόσους και τόσες μεγάλες μορφές. Στη δεκαετία του 60 ο ελληνικός κινηματογράφος, φίλες και φίλοι, φτάνει στο απόγειό του. Η παραγωγή ταινιών που ακολουθεί τα πρότυπα μιας ιδιότυπης βιοτεχνικής δομής αρχικά αυξάνεται σημαντικά, σημειώνοντας μια τεράστια έκρηξη της εγχώριας παραγωγής που φτάνει τον αριθμό ρεκόρ, προσέξτε, των 117 ταινιών ανά έτος τη χρονιά 1966-67. Με επικεφαλής τη Φίνος Φιλ, που εξελίσσεται σε μια ισχυρή κινηματογραφική μονάδα, και 2-3 ακόμη πολύ μεγάλες εταιρείες όπως Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, αδελφοί Ρουσόπουλη Λαζαρίδη Σαρής Ψαράς, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, το ελληνικό σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πολλοί μίλησαν για ένα ιδιότυπο ελληνικό Hollywood, ένα σινεμά για όλη την οικογένεια. Και από τη στιγμή που το χαρακτηρίζουν, όπως είπαμε, η ραγδαία, η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ταινιών, ήταν αναπόφευτη και η ραγδαία άνοδος των εισιτηρίων. Οι ελληνικές ταινίες αποτελούν πλέον εμπορικά προϊόντα για εκμετάλλευση, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και η διανομή τυποποιούνται. Έχουμε πλέον οργανωμένα στούντιο, σταθερές ομάδες συνεργατών. Τυποποιούνται λοιπόν μέσα από επανάληψη στερεότυπων χώρων και ηρώων που απευθύνονται σε ένα ανομοιογενές αλλά ευρύ κοινό. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης δηλώνει από καιρό έτοιμος για την νέα πρόκληση της δεκαετίας του 60, και το 1964 θα ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Φίνος Φιλ με ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικότατο ρόλο στην ταινία «Το Δόλωμα», δίπλα στην Αλική Βιουκλάκη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η Βουγιουκλάκη, κορίτσι της νύχτας, του υποκόσμου, αποφασίζει να αλλάξει ζωή,
αλλά πολλά θα παιχτούν κατά πόσο είναι διαθέσιμος να βοηθήσει ο Μπάρκολης, από τον οποίο έχει κλέψει έναν πολύ καλό αναπτήρα. Ο Ανδρέας Μπάρκολης δίνει ρέστα και στο ρόλο αυτό, και από εκεί και πέρα άλλο δεν κάνει από τον απογειώνει έργα τα οποία άφησαν εποχή. Ένα από αυτά, το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε, το Jenny Jenny του 66, ως υποψήφιος, όπως είπαμε, βουλευτής Νίκος Μαντάς, τον ανταμώνουμε ως επίδοξο εραστή της Ερένας Βλαχοπούλου στο «Μια τρελή σαραντάρα» του 1970, αλλά και ως Πάμπλου του Αργέννη, που τα φέρνει όλα πάνω κάτω στο υπέροχο «Η θεία μου η Χίπισσα», επίσης του 1970. Θα ήταν όμως ένα τεράστιο λάθος, φίλες και φίλοι, να συνδέουμε τον Μπάρκολη μόνο με ρόλους σε γνωστές κωμωδίες. Υπήρξε μοναδικός σε δραματικές ταινίες, είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του ήδη στα πρώτα έργα στα οποία έπαιξε, ταινίες που σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν το «Κοινωνία ώρα 0» του 1966, το «Κονσέρτο για πολυβόλα» ένα χρόνο αργότερα, το «Πολύ αργά για δάκρυα» του 1968, αλλά και το «Όταν η πόλη πεθαίνει» του 1969, πάρα πολύ ωραίο έργο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και σενάριο Νίκου Φόσκολου. Τώρα αναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι, στο «Δόλωμα» του 1964. Σε αυτήν την ταινία θα μας μεταφέρει το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι η σκηνή κατά την οποία, λίγο πριν το φινάλε, η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον αγαπημένο της πηγαίνουν σε ένα ταβερνάκι προκειμένου να φάνε. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένα ντουέτο και παίζουν το υπέροχο «Άστο το χεράκι σου». Μουσική Κώστας Καπνίσης, φίλες και φίλοι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Μουζάς και Λευτέρης Λιγνός.

Όπου υπάρχει, φίλες και φίλοι, εμπορικός χαρακτήρας στον κινηματογράφο, αναπόφευτα και τότε και τώρα και αύριο, αναδεικνύεται και ένα συγκεκριμένο star system, όπως το λέμε. Και υπήρξε και το αντίστοιχο ελληνικό, βέβαια, έτσι, στα χρόνια εκείνα. Βλέπετε, αυξανόταν η παρουσία ενός σταθερού επιτελείου κωμικών ηθοποιών, γυναικών και ανδρών. Οι κινηματογραφικοί αστέρες διεκδικούν και κερδίζουν τις προτιμήσεις των θεατών και τυποποιούνται κατά κάποιο τρόπο σε γνώριμους ρόλους που επαναλαμβάνονται από ταινία σε ταινία. Άμα σας πω Γεωργία Βασιλιάδου, η γυναίκα της γειτονιάς που τα ξέρει όλα, που μπορεί να ξεματιάζει, που. Ο Χατζηχρίστος, άμα σας πω, σας έρχεται κατά νου. Ο αφελής επαρχιώτης. Ο Μίμης Φωτόπουλος ή ο Βασίλης Αυλονίτης. Λαϊκή τύπη, κωμική λαϊκή τύπη. Ο Ρέστης Μακρύς ως επιτοπλίστων ήταν ο αυστηρός μικροαστός, γκρινιάρης. Και κατά ψέματα έτσι και ο Ανδρέας Μπάρκουλη είναι ο Ζαν Πρεμιέ των χρόνων εκείνων. Την περίοδο 1970 μέχρι και το 1973 στο θέατρο ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα δουλέψει με την Κάκη Αναλυτή και τον Κώστα Ριγόπουλο στις παραστάσεις του «Αγάπη μου Ουάουα», αλλά και στο «Έρωτας και πολιτική». Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, αρχίζουν μεγάλα βάσανα. Ας δούμε πώς θα περιγράφει τα βάσανα αυτά η εφημερίδα «Μακεδονία» στις 11 Νοεμβρίου του 1973. Ο εισαγγελέας ποινικής αγωγής Αθηνών, κύριος Καζαντζής, ίσκυσε δίωξη διαπαράβαση του νόμου περί ναρκωτικών φαρμάκων εναντίον του πρωταγωνιστού του θεάτρου Ανδρέα Μπάρκουλη, ετών 37, και μίας γυναίκας. Ο εισαγγελέας ίσκυσε κατά αυτού δίωξη διαγοράν ινδικής κανάβεως, χασίς, κατοχήν και χρήση. Το θέμα του συλληφθέντος την 4η 7 Νοεμβρίου του 1973 δια χρήση ναρκωτικών πρωταγωνιστού του θεάτρου και του κινηματογράφου δημιουργεί προβλήματα τόσο δια των ίδιων όσο και δια των θείασων Αναλυτή Ριγόπουλου, του οποίου ήτο βασικό στέλεχος. Και κλείνει το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, της εφημερίδας Μακεδονία. Το πρόβλημα που δημιουργείται δια τον Μπάρκουλιν είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνον που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου. Δηλαδή κινδυνεύει ουσιαστικά η καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν γεγονός. Ο Μπάρκουλης είχε συλληφθεί με μια πραγματικά μηδαμινή ποσότητα κάναβης. Αλλά προσέξτε, η ατυχία του είναι ότι θα συλληφθεί σε μια περίοδο που εδώ έχουμε χούντα. Και η χούντα θέλει να αποδείξει μέσω του Διονυσίου και του Μπάρκουλη ότι ο νόμος δεν κάνει διαχωρισμούς σε διάσημους και μη. Το τονίζουμε αυτό γιατί άλλοι με μεγαλύτερες ποσότητες κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, αλλά είπαμε, ο Μπάρκουλης έπρεπε να πληρώσει και αυτός όχι μόνο το δικό του μάρμαρο, αλλά και άλλον. Και ενώ που λέτε είχε οριστεί δικάσιμος, οι δικαστικές αρχές θα του παρήχαν άδεια προσωρινής αποδημίας έναντι μιας τυπικής εγγύησης των 20.000 δραχμών. Την άδεια αυτή ο Μπάρκουλης θα την μετέτρεπε εις αόριστον από προσωρινή. Με λίγα λόγια, ο Μπάρκουλης το σκάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να μπορέσει να γλιτώσει από το κυνήγι των αρχών.
Άγνωστος μεταξύ αγνώστων δεν ήταν, όχι όμως ότι ήταν εύκολα τα πράγματα. Ως ηθοποιός δεν μπορούσε να δουλέψει στην Αμερική. Αντιλαμβάνεστε πως θα έπρεπε κάτι άλλο να κάνει για τα προστοζήν. Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Μπάρκουλης. Να θυμηθεί το ότι είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Τον ακούσαμε άλλωστε στη Χριστίνα και δεν ήταν το μόνο που είχε ερμηνεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραίος, επιβλητικός, είπαμε, 37 χρόνων, ε? Και όπως και να το κάνουμε, άρχοντας μπορούσε να μοιάζει και έμοιαζε πάνω στην πίστα. Ο κόσμος στα κέντρα, οι ομογενείς δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι που πήγαιναν, δεν τον γνώριζαν τόσο πολύ ως τραγουδιστή, αλλά τον ήξεραν και με το παραπάνω ως μεγάλο αστέρα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως γνώριζαν πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην Ελλάδα με τον νόμο. Και έτσι λοιπόν αποφασίζουν να τον στηρίξουν και με το παραπάνω. Και αυτό ήταν, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, το μεγάλο χαρτί της υπόθεσης αυτής. Και γι' αυτό το λόγο, στο μοναδικό μεγάλο προσωπικό δίσκο που θα έκανε ο Μπάρκουλης στην Αμερική, δεν θα ξεχνούσε, με πάρα πολύ συγκινητικά λόγια, εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του. Ποιος ήταν ο τίτλος του δίσκου, στα αγγλικά γραμμένος, Andreas Barkoulis from Chicago with Love. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, στο προτελευταίο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα γυρίζουμε μερικά χρόνια πίσω και πάμε στο 1967. Από την ταινία «Μιας πεντάρας νιάτα» ακούμε το ομώνυμο τραγούδι με την Μαρία Δουράκη.

Αυτή, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, ήταν η Μαρία Δουράκη στο «Μιας πεντάρας νιάτα» που ακούστηκε στην ομώνυμη ταινία του 1967. Το τραγούδι βέβαια ήταν του 1964 σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Πρωτερημηνία ήταν από την ανεπανάληπτη Μπέβα Μπλάνς. Ο Μπάρκουλης θα γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου θα αποκτήσει και έναν ακόμη γιο, τον Ντρε Ντίρλαν, και θα κάνει μια επιστροφή, κάποιοι θα την χαρακτήριζαν διστακτική, με επιλογές που δεν είχαν και τόσο μεγάλη επιτυχία, μέχρι που το 1988 ο Γιώργος Πανοσόπουλος θα τον επιλέξει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Μ' αγαπάς». Εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο Μπάρκουλης για μια αξέχαστη ερμηνεία στο ρόλο ενός αθαράπευτου λάτρη του ωραίου φίλου. Μετά από μια περίοδο με αξιόλογες τηλεοπτικές συμμετοχές, όπως το μυστικό του Άρη Μπονσαλέτη του 90, το γαλάζιο διαμάντι του 91, τις αμαρτίες γονέων του 93, έρχεται και η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση το 2001 στο «Αλέξανδρος και Αϊσέ» του Δημήτρη Κολάτου. Ο Μπάρκουλης όμως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γύρισε μόνο για το σινεμά αλλά και για το θέατρο και επέλεξε ρόλους που ξέφευγαν πλέον από το καλούπι του Ζαν Πρεμιέ και έδωσε πραγματικά ερμηνείες με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ανάμεσά τους στις παραστάσεις «Μικρούλα Φελάχα Γιουλαμάμ» του Νίκου Περέλη, «Το σπίτι του Σπαραγμού» του Μπέρναρ Σο στο Εθνικό Θέατρο, θα ακολουθήσουν οι ακρότητες με την Κάτια Δαδουλάκη και το Κύριος του Μπάμπη Τσικληρόπουλου σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου.

Το 1988 θα αποσπάσει πάρα πολύ θετικές κριτικές για την συνεργασία του με έναν επίσης μεγάλο, τον Θύμιο Καρακατσάνη, στη Βίδα του Γιάννη Ξανθούλη. Ενώ την ίδια χρονιά, με δικό του θίασο και συμπροταγωνιστή τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ανεβάζει το Sleuth του Άντωνη Σάφερ.

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η τελευταία θεατρική εμφάνιση. Και εκείνη ήταν την περίοδο 1989-90 με την Καρυδόπιτα που είχε ανέβει στο θέατρο Αναλυτή. Πλέον τα προβλήματα υγείας τον κρατούν για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν μακριά από το θεατρικό σανίδι. Στον τόπο μας τρεις φορές θα παντρευτεί την ηθοποιό Αλέκα Στρατηγού, την Άντζελα Φάρα, την Έφη Αναστασίου και την Μαρία Μπάρκουλη. Άρα τέσσερις φορές, γιατί είπα τρεις. Τρία ήταν τα παιδιά τα οποία θα αποκτήσει, συγγνώμη, ήταν η Βίκη, ο Ανδρέας και ο Νικόλαος Γιώργιος. Πολλά όμως τα προβλήματα υγείας, φίλες και φίλοι, και μετά από πολύμηνη παραμονή στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο υπέροχος αυτός ηθοποιός θα φύγει από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στις 23 Αυγούστου του 2016 σε ηλικία 80 χρόνων. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, πηγαίνοντας στην ταινία «Μια τρελή σαραντάρα» του 1970. Εκεί όπου ακούγεται, φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Δώσε μου το στόμα σου» με την Ρένα Κουμιώτη. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Για πέμπτη συνεχή ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Λίδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία.

0: κατηγορία για εμβρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συνελέγει θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία, λέει το Κατάρ. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Ναζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ. Το υποσημαία Λιβερίας πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και τα μέλη του πληρώματος να το εγκαταλείψουν. Αγνοείται ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ανοίγει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σήμερα αυτή της εκπομπής, όπως και χθες. Σας περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Να είστε εδώ, να επικοινωνήσετε, να στείλετε, να δηλώσετε παρουσία, καθώς η πόλη ακόμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Την ίδια ώρα στην Αττική για πέμπτη συνεχόμενη μέρα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες σε διάσπαρτα μέτωπα. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία, πέμπτη συνεχόμενη μέρα επαναλαμβάνω, και όσο και να μην είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση κρίσιμη, μετά από 5 ολόκληρες μέρες και νύχτες μάχης με τις φλόγες, καταλαβαίνετε ότι η κούραση είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, είπε ο ίδιος ότι παρότι έχουμε πολλαπλά μέτωπα, ή μάλλον έχουμε πολλαπλά μέτωπα, γιατί έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, αλλά και επικίνδυνη αμέλεια από πολίτες. Χαρακτηριστικά, ο κ. Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι σε 3 περιπτώσεις στην Αττική, και είπε ότι στη μία έγινε χρήση συσκευής ψυσίματος σε 300 μέτρα από δασική έκταση, χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δάσος και εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση 30 μέτρων από δασική έκταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τουλάχιστον εγκληματική ενέργεια. Και στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό και προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.690 ευρώ. Το λένε οι πυροσβέστες, το λένε όλοι, μην κάνετε εργασίες, μην ψήνετε, μην, όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, και δει κοντά σε δάσος. Τα μάτια μας 14, γιατί οι προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες δεν είναι εύκολες.

0: Πριν πάμε στα του καιρού και τι φέρνει αυτό στις επόμενες μέρες, ας δούμε εδώ τα δικά μας. Και όταν λέμε τα δικά μας, εννοούμε τα της Θεσσαλονίκης. Σας λέγαμε χθες για αποκλεισμό του περιφερειακού, ο οποίος τελικά με ανακοίνωση της τροχιάς, η οποία βγήκε πριν από λίγο, γνωστοποιείται ότι δεν θα γίνει σήμερα ο αποκλεισμός της περιφερειακής οδού. Ήταν να γίνει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα. Οπότε λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο παραμένει ως έχει ο σχεδιασμός για αποκλεισμό του περιφερειακού αύριο Τετάρτη και μάλιστα σε δύο σημεία στις 11 το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, θα διακοπεί αύριο Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 11 η κυκλοφορία των οχημάτων στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Και την Τετάρτη επίσης θα έχουμε σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμμων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα, και θα διακοπεί και εκεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα και προς ανατολικά στην Τούμπα. Θα υπάρχουν κατάλληλες σημάνσεις, θα υπάρχουν και τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Υπακούτε στις υποδείξεις για να μην έχουμε θέματα. Αν κυκλοφορείτε εκείνες τις ώρες, φαντάζομαι ότι ένα μικρό μποτιλιάρισμα θα το υποστείτε, αλλά προσεκτικά και με υπομονή θα φτάσετε εκεί που θέλετε.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte.

Στο τελευταίο εξάμηνο είχαμε δύο φωτιές μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου είχαμε μια μεγάλη φωτιά όταν τυλίχθηκε στις φλόγες σε καταλυμμένο κτίριο μέσα στο πρώην στρατόπεδο, και πριν από 1-2 μήνες, στις 7 Ιουνίου, επίσης είχαμε νύχτα μια φωτιά εκεί στο Κόδρα. Και παρότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουμε προβλήματα με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Καλαμαριάς εντόπισε μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα ρακοσυλλέκτες να έχουν μετατρέψει ένα σημείο του πρώην στρατοπέδου σε σκουπιδότοπο πραγματικό, με πλαστικά δοχεία, με σκουπίδια, με οτιδήποτε έφλεκτο που μπορεί ανά πάσα στιγμή με την παραμικρή σπίθα να κάψει και πάλι ολόκληρη εκεί την περιοχή. Η παρουσία των ρακοσυλλεκτών έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας που επιτηρεί το πρώην στρατόπεδο και συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα συσσωρευμένα απορρίμματα, αποκαθιστώντας την εικόνα και περιορίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πηγαίνουν στο πρώην στρατόπεδο για βόλτες με ζώα ή για να τρέξουν ή για να περπατήσουν. Οπότε απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του πρώην στρατοπέδου, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε περιστατικό που υποβαθμίζει το χώρο. Ας το πράξουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι ευθύνη μόνο των υπηρεσιών όλα αυτά, είναι και ευθύνη των απλών πολιτών.

Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών που χρονολογείται από το 1984, 42 ετών λοιπόν, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, καρότσια μεταφοράς εφοδίων, κομμάτια ορειβατικού εξοπλισμού, και όμως αυτά ήταν σκουπίδια που εντοπίστηκαν, που λέτε, σε υψόμετρο 2.648 μέτρο στο βουνό των Θεών. Ταξιτρύπωσε μια ομάδα εθελοντών σε κρυμμένα σημεία στα βράχια στην αλπική ζώνη του Ολύμπου. Συμμετείχαν σε δράση για τον καθαρισμό του υψηλότερου σημείου του Ολύμπου. Έλληνες και Αμερικανοί εθελοντές, μέλη της οργάνωσης Οικογένεια, ωραίο όνομα, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Πήγαν αυτές τις μέρες λοιπόν στον Όλυμπο, πάνω από το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, υψόμετρο 2.648, και εντόπισαν παλιές και νέες μικρές εντός εισαγωγικών χωματερές, αποθέσεις σκουπιδιών τέλος πάντων, και τις μάζεψαν, βρήκαν με δύο ομάδες που υπήρχαν αυτά μέσα σε τρύπες, διάφορα μέσα στα βράχια, και μάλιστα όλη αυτή η περισυλλογή των σκουπιδιών έγινε, όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολες συνθήκες, καθώς υπάρχει υγρασία, υπάρχει κρύο, εκεί πάνω δεν είναι τα πράγματα όπως εδώ με τον καύσωνα, η θερμοκρασία είναι χαμηλή, σε πολλά σημεία ακόμη χιόνι. Υπήρχαν σημεία όπου τα μέλη της αποστολής, οι εθελοντές, εντόπισαν συγκεντρωμένα απορρίμματα, ενδεχομένως και από άλλους ορειβάτες που μπορεί να είχαν σκοπό να τα πάρουν, αλλά καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να ανέβει εκεί, όχημα δεν φτάνει, οπότε παρέμειναν εκεί και αποσυντήθονταν. Οπότε κάνοντας αυτή την πράξη τα έβαλαν σε συγκεκριμένα σημεία, ξεχώρισαν που βρίσκονται σε σάκους και τις επόμενες ημέρες τα μετέφεραν στο καταφύγιο, και τις επόμενες ημέρες θα απομακρυνθούν με το ελικόπτερο προκειμένου να καθαριστεί ακόμη και ο Όλυμπος. Ακόμη και εκεί ψηλά, όσοι πάμε αφήνουμε το αποτύπωμά μας.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: συνεχίζουμε. Παρέα.
1: Μπορεί να έχουμε καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι, 4 Αυγούστου. Ωστόσο, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εικόνα των κυτρινισμένων φύλων των δέντρων ξενίζει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους αρμόδιους του Δήμου, οι φτελιές που υπάρχουν εκεί έχουν προσβληθεί από σκαθάρια τα οποία προσβάλλουν το φύλωμα και εναποθέτουν εκεί τα αυγά τους και γι' αυτό παίρνουν αυτό το κίτρινο χρώμα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, η κατάσταση παρακολουθείται και ελέγχεται ανά 15ήμερο και φέτος μάλιστα το φαινόμενο το συγκεκριμένο είναι πιο ήπιο και για την καταπολέμησή του εφαρμόζεται ψεκασμός με σκευάσματα καλλίου, ενώ παράλληλα τοποθετείται ειδική κολλητική ταινία στην οποία παγιδεύονται τα σκαθάρια. Μάλιστα ο Αντιδήμαρχος τόνισε πως τακτική είναι να μην κόβονται τα δέντρα αλλά να αντικαθίστανται όταν ξεραίνονται και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία διετία έχουν κοπεί μόλις 16 από τα συνολικά 550 δέντρα στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κίνδυνο πτώσης. Υπάρχει και ανακοίνωση του Δήμου για τις σχετικές εργασίες φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, Δευτέρα 10, Τρίτη 11, Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Αυγούστου, κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, θα γίνουν αυτοί οι ψεκασμοί σε όλο το κέντρο της πόλης, να μην αναφέρω ξεχωριστά οδούς. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ψεκασμούς με ειδική ψεκαστική αντλία για καλύτερη διαβροχή των δέντρων, χρήση βιολογικών σκευασμάτων. Οι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες που θα κινηθούν στις οδούς του κέντρου όταν θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Προσοχή λοιπόν, είπαμε, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα γίνουν οι εργασίες και είναι για να σωθούν τα δέντρα.

Λοιπόν, αν βλέπετε σκάφη αναψυχής εδώ και εκεί, να είστε υποψιασμένοι, γιατί αυτό έκαναν και τα στελέχη της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και εντόπισαν ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, το οποίο έπαιρνε από περιοχή προστατευόμενη κοράλια από το βυθό και τα έστελνε στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχαν νοικιάσει οι Ιταλοί, το χρησιμοποιούσαν για παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταβύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Υπολογίζεται ότι τα κοράλια που κατασχέθηκαν είναι αξίας 800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ. Τα στελέχη της ΑΔΕ είδαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας που φέρεται να την χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων για να περνούν απαρατήρητα. Από τις διασταυρώσεις και τις κινήσεις προέκυψε ότι υπήρχαν αυτές οι αποστολές και συνέδεσαν τις αποστολές αυτές με το σκάφος. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δίτες, οι οποίοι καταδίονταν σε προστατευμένες περιοχές για να συλλέγουν τα κοράλια. Το λεγόμενο κόκκινο κοράλι θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων. Η Νότια Ιταλία μάλιστα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας κοραλιών στη Μεσόγειο, ενώ μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από παράνομες συναλλαγές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων συνεργατών της πείρας.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία με αφορμή τα σκουπίδια του Ολύμπου γράφει ότι έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε σκουπίδια το διάστημα. Οι άνθρωποι ως είδος, όχι εμείς προσωπικά, στα Ιμαλάια και στους Ολύμπους θα κολούσαμε. Καλησπέρα και απόψε, και μάλιστα στέλνει μια φωτογραφία, ένα κέρασμα μουσακά με ταπεινή μπυρίτσα. Εντάξει, την μπυρίτσα, οκ, okay, τη βλέπω, είναι σε χαμηλό ποτήρι, καλά ήτανε. Αλλά το έχει ένα ταψί μουσακά δίπλα, εντάξει. Είναι, κάνει πράξη την απειλή της από χθες, ότι θα στέλνει φωτογραφίες και ποτά κάθε βράδυ στην εκπομπή. Καλοδεχούμενα, έστω και από μακριά. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη αλλά και στην προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτη σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσοντα 90χρονο. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόβαση προφυλάκησης. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψε η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για την

0: Για χείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασία, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός άνοιξε το χορό των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Τέταρτη συνεχόμενη από χθες μέχρι σήμερα. Ήρωας ο Ανδρέας. Και περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και πάμε να δούμε λίγο καιρό, γιατί με τις φωτιές να είναι ακόμα σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θοδωρή Κολυδά, την ανάρτηση που έχει κάνει, νέο κύμα ζέστης και άλλο κύμα ζέστης. Τόση ώρα δεν είχαμε κύμα ζέστης συνεχόμενος, έχουμε και άλλο δηλαδή. Και μάλιστα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία θα κορυφωθεί το διάστημα από 8 έως 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια δεν είναι αναλυτική η πρόγνωση, αλλά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο 15ήμερο θα έχουμε μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Λαμία υπολογίζει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην Αθήνα τους 38. Στην Αθήνα, με την Αθήνα να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η γενική εικόνα μάλιστα παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι και τις 10 του μηνός κάποια μεταβολή. Μετά τις 10 εμφανίζονται σημάδια τοπικής αστάθειας στην ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτών των προγνώσεων είναι μεγαλύτερη έως περίπου την 6η ή 7η μέρα. Από εκεί και πέρα αυξάνεται ο κίνδυνος να πέσουν έξω. Πάντως, τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 10 του μηνός φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, πάλι ξηρό καιρό, πάλι ιδανικό καιρό και συνθήκες για μεγάλες φωτιές. Το νου σας.

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέχεν για τα προκριματικά του Champions League. 0-0 το σκορ στο 18, και μια και λέγαμε για τον καιρό και για το ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, υπάρχουν το επόμενο διάστημα ιδανικές, εντός εισαγωγικών φυσικά, συνθήκες για εκδήλωση ανεξέλεγκτων μεγάλων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα λέει στο IF Μερίδα, οι υψηλές θερμοκρασίες και καύσονες που προκαλούν πλήρη ξύρανση της λεπτής δασικής καύσιμης ύλης, οι ισχυροί άνεμοι που καθιστούν αδύνατη τη χρήση εναέριων μέσων και η αύξηση και η διασπορά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο λόγω του εορτασμού του 15 Αυγούστου συνθέτουν ένα επικίνδυνο πυρικό περιβάλλον, προειδοποιεί ο καθηγητής, και μάλιστα εξηγεί ότι η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της δασοπυρόσβεσης. Οι φωτιές δεν είναι πλέον οι συνηθισμένες δασικές πυρκαγιές του παρελθόντος, αλλά εξελίσσονται σε φαινόμενα ακραίας συμπεριφοράς, μεγαπυρκαγιών δηλαδή, η αντιμετώπιση των οποίων είναι προτιμότερο και ίσως και μόνη ουσιαστική αντιμετώπιση να είναι προληπτική, και προτείνει ένα πλάνο 7 σημείων για το 15 Αύγουστο. Απαγόρευση εισόδου σε όλες τις επικίνδυνες δασικές και αγροτικές περιοχές, αποκλεισμό μάλιστα. High-tech επιχείρηση 24 ωρών των δασικών εκτάσεων με drones και δορυφορικές εικόνες και επίγειες περιφοπολίες, διασπορά δυνάμεων από δήμους, από δασοπυροσβέστες, από εθελοντές σε ζώνες υψηλού κινδύνου, άμεση και ταχύτατη επέμβαση στις αρχικές εστίες αν συμβούν όλα τα παραπάνω, συνεργασία των φορέων, ακόμη και δοκιμαστικές εκενώσεις από τους δήμους προτείνει, αλλά και μέτρα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπως προληπτική μείωση των φορτίων μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Έχετε το νου σας λοιπόν, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο Αύγουστο.

τα πιο μεγάλα ψέματα στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Μετά από τζιόλι, καρέτσα και κουλιεράκι, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ξηρογλύφονται και για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Και όταν λέμε Ευρωπαίοι, σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Chelsea, Juventus και Dortmund έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό του ΠΑΟΚ, μετά μάλιστα και τα όργια που έκανε στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά μάτς του Δικεφάλου. Και όπως φαίνεται, η Dortmund και μετά την απόκτηση και του Καρέτσα έχει δείξει το πιο ζωηρό ενδιαφέρον. Αν και ξερογλύφονται, ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο και φαίνεται ότι τουλάχιστον για φέτος θα μείνει στο ΠΑΟΚ. Και αν ο Κωνσταντέλιας είναι δύσκολος στόχος, ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιάζει πιο εφικτός, όχι όσον αφορά τα χρήματα αλλά όσον αφορά την διαθεσιμότητα. Μετά την τεσσάρα που έβαλε προχθές στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Σεντ Γκάλεν, 5-0 έλειξε ο αγώνας, στα 4 ήταν δικά του και έγινε ο τρίτος Έλληνας με καρέ τερμάτων σε διεθνές επίπεδο στην ιστορία, μετά από Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμι Νικολαίδη, αλλά και ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φτάνοντας στα 31 γκολ. Ακούγεται ότι η Μπαρτσελόνα ψάχνει διάδοχο του Λεβαντόφσκι και ο προπονητής της Μπαρτσελόνας τον έχει μεταξύ των επιλογών. Η Μπενφίκα έχει δημοσιοποιήσει και κατηγορηματικά ότι υπάρχει ρήτρα το 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν. Κάποιοι πέρσι έφτασαν μέχρι και τα 60 όπως η Ατλέτικο, αλλά το timing δεν ήταν σωστό, ήταν εν μέσω αγωνιστικής περίοδου και οι Πορτογάλοι δεν το συζητούσαν. Dortmund επίσης θα τον ήθελε στην ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να καταθέσει τόσα χρήματα. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος θέλει να κάνει το step up, μπορεί και το αξίζει. Θα δούμε που θα είναι αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ακόμα και μέσα στη χρονιά μπορεί να τον δούμε να φεύγει.

Το 2013-2014, τη σεζόν εκείνη, για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood, ο Λιονέλ Μέση ήταν 26 ετών και είχε ήδη κατακτήσει 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες. Εκείνη τη σεζόν στο πάγκο του Ηρακλή ήταν ο Γκιγέρμο Άγχελ Όγιος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στην Μπαρτσελόνα που πίστεψαν το ταλέντο του Μέση. Άλλωστε τον είχε υπό τις οδηγίες του στις ακαδημίες από το 2000, όταν είχε φτάσει από την Αργεντινή, και συνέχισαν να έχουν επαφές ακόμα και πιο μετά. Ο superstar της Μπαρτσελόνα, επειδή είχε επαφές λοιπόν, παρακολουθήσε την πορεία του Όγιος ακόμα και όταν έφυγε από την Ισπανία ο έμπειρος τεχνικός, με τον Αντώνη Σαριόγλου, ο οποίος ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης εκείνη τη χρονιά στον Ηρακλή, και ο Ηρακλής είχε προπονητή τον Γκιγέρμο Όγιος, να αποκαλύπτει ότι την 1η Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς ο Ηρακλής αντιμετώπιζε εκτός έδρας τον Αιγινιακό για τη δεύτερη κατηγορία. Κέρδισε ο Ηρακλής με 1-0 χάρη στον γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 65ο λεπτό, και μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός προπονητής άνοιξε το κινητό του και είδε πως είχε ένα μήνυμα από τον Λιονέλ Μέση, το οποίο έδειξε και στο συνεργάτη του και έλεγε: «Μπράβο μίστερ, συγχαρητήρια, μεγάλο διπλό». Όπως περιγράφει λοιπόν ο βοηθός του Όγιος, ο Λιονέλ Μέση με 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες, παρακολουθούσε σε live stream τον αγώνα του Ηρακλή με τον Αιγινιακό για να δει τι θα κάνει ο προπονητής του. Έβλεπε ζωντανά ο θρύλος του ποδοσφαίρου ένα παιχνίδι της Β' Εθνικής στην Ελλάδα.

Θάρες κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Γουστάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τον οδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Την Οδύσσια την είδατε? Αν την είδατε και εντυπωσιαστήκατε από τις φυσικές ομορφιές, από τα τοπία που γυρίστηκε και όχι μόνο από την ιστορία του Οδυσσέα όπως την εμπνεύστηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν, πάμε να δούμε πού ήταν αυτές οι τοποθεσίες. Η σπηλιά του Κύκλοπα ήταν το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία. Το σπήλαιο του Νέστορα μοιάζει να διατηρεί τις πιο στενές σχέσεις με τον κόσμο του Ομήρου. Η σπηλιά είναι σκαλισμένη στον ασβεστολιθικό βράχο πάνω από την Βοηδοκοιλιά και μετατράπηκε σε άντρο του Κύκλοπα πολύφημου στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η παραλία της Εσασουήρα στο Μαρόκο. Σε αυτή την παραλία φαίνεται ότι στην ταινία ξεβράστηκε ο Δούριος Σύπος και η τροϊκή καχυποψία φαίνεται ότι πήρε ρεπό. Για τη σκηνή κατασκευάστηκε ένα ξύλινο άλογο ύψους περίπου 10 μέτρων, τοποθετήθηκε θαμένος στην άμμο και τα κύματα του Ατλαντικού ήταν αυτά που χτυπούσαν το άλογο αυτό. Αΐτ Μπεν Χαντού στο Μαρόκο. Είναι στις παρυφές του Άτλαντα, πλήνθινα σπίτια και το επέλεξε ο σκηνοθέτης για να αναπαραστήσει την Τρία στα πρώτα κομμάτια της ταινίας της Οδύσσιας. Αξιοποίησε το φυσικό περίγραμμα του οικισμού και το άνυδρο τοπίο και η Τρία απέκτησε πύργους, τείχη και χωμάτινη μεγαλοπρέπεια. Το κάστρο της Μεθόνης στη Μεσσηνία ήταν το κάστρο που χρησιμοποιήθηκε για την επιστροφή του Αγαμέμνονα στην Κλητεμνίστρα. Αξιοποιήθηκαν οι εξωτερικοί χώροι του κάστρου με λάβαρα, στρατιώτες και την απαραίτητη τελετουργική επισημότητα. Η Φαβινιάνα στη Σικελία ήταν η Ιθάκη. Εκεί εμπνεύστηκε την Ιθάκη ο διάσημος σκηνοθέτης. Εκεί πάνω από το λιμάνι στο κάστρο της Σάντα Κατερίνα ήταν το βασίλειο, το παλάτι, το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Το Find Later's Castle στη Σκωτία, αυτό που είναι σε ένα στενό ακροτήρι με τη θάλασσα να το κυκλώνει και από τις τρεις πλευρές, ήταν το νησί της Κίρκης. Εκεί που οι σύντροφοι του Οδυσσέα πήγαν, έφαγαν και μεταμορφώθηκαν σε χείρους. Στην Ισλανδία, δεν τολμώ να προφέρω καν ποια είναι αυτή η πόλη, είναι οι μαύρες αμμουδιές και οι σπηλιές γύρω από το συγκεκριμένο σημείο έκαναν τον Κρίστοφερ Νόλαν να το φαντασίδει σαν τον κάτω κόσμο, εκεί όπου ταξίδεψε ο Οδυσσέας αναζητώντας το Μάντι τη Ρεσία, και τον Κόζο στη Μάλτα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μάλτας που έχει συνδέσει εδώ και αιώνες το όνομά του με την Ογυγία, ήταν αυτό το νησί της Καλυψούς, εκεί όπου η Σαρλίζ Θέρον, παριστάνοντας την Καλυψό, είχε δίπλα της τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα επί τόσα χρόνια.

Λοιπόν, μια γυναίκα στο μπάρι της Ιταλίας πήγε την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της, λέει, για να ελέγξει το δελτίο που έπαιξε μετά την εγκλήρωση της Κυριακής. Το μηχάνημα του ψιλικατζίδικου της απάντησε ότι είναι μη πληρωτέο. Όχι ότι έχασε, ότι είναι μη πληρωτέο, και αυτό επειδή τα μικρά καταστήματα καταβάλουν μόνο μικροποσά. Νομίζοντας ότι δεν κέρδισε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί και έφυγε. Φτάνοντας στο σπίτι, κάποιος από την οικογένεια της είπε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως, αφού τα γνώριζαν. Η οικογένεια έτρεξε στο μαγαζί, αλλά ανακάλυψε ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Κι όμως, εκεί που λες ότι όλα είναι χαμένα, η τύχη της χαμογέλασε για δεύτερη φορά. Κατάφερε να εντοπίσουν το απορριμματοφόρο, αφού ενημέρωσε την εταιρεία διαχείρισης των απορριμμάτων, το σταμάτησαν και εξήγησαν τι συμβαίνει. Οι υπάλληλοι το οδήγησαν στους χώρους μιας εταιρείας που είναι ειδικά εξοπλισμένη για τη διενέργεια ερευνών και επί μια μέρα έψαχναν στα σκουπίδια. Βρήκαν πολλά δελτία, ανάμεσά τους και το τυχερό σε άψογη κατάσταση. Όταν της το ανακοίνωσαν, ξέσπασε σε κλάματα. Από τη συγκίνησή της, το δελτίο κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε κάμερες και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα έχουν μπει ήδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει επιδημία εντός εισαγωγικών βανδαλισμού καμερών, αν και αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, στο Long Island έχουν σπάσει τρεις κάμερες τις τελευταίες ημέρες, έχουν αφαιρέσει καλώδια από μια τέταρτη για να μην καταγράφει και μια πέμπτη την έχουν γυρίσει για να κοιτάει προς τα χωράφια. Παράλληλα, βανδαλισμοί τέτοιου είδους έχουν καταγραφεί και σε διάφορα άλλα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη κάμερα είναι να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός οχήματος, αναγνωρίζοντάς το όχι μόνο από την πινακίδα κυκλοφορίας, αλλά και από χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτοκόλλητα, σχάρες οροφής ή βαθουλώματα. Η δυνατότητα αυτή έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των Αμερικανών και έχουν γίνει περισσότερο δύσπιστοι, διότι τουλάχιστον, όπως αναφέρεται, 18 αστυνομικοί στη Τζόρτζια συνελήφθησαν επειδή χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα της καταγραφής των καμερών για προσωπική τους χρήση. Μία γυναίκα δε μάλλον πιάστηκε να παρακολουθεί το σύντροφό της μέσα από το δίκτυο, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μεγαλώσουν αυτές οι αντιδράσεις. Παρότι το σχέδιο προβλέπει ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται 48 ώρες μετά από τη συλλογή τους, οι αντιδράσεις παραμένουν και γιγαντώνονται.

Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σοκάρουν ωστόσο τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφικους Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έκαψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσυσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ένας 55χρονος συνελήφθη στο Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μία πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Πληθαίνουν οι αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές ημέρες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης.

0: Ευρωβουλευτής Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πτώση των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 4 Αυγούστου και όπως λέει το ερτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος δηλαδή, οι πιο πολλοί το κάνουν Μάξιμος, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Στη θέση μας και σήμερα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα Ανδρέας Κοράνης στο ήχο, μέχρι και τις 12 η νυχτερινή βάρδια θα σας μεταδώσει όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, διαλέξαμε και τραγούδια για να ντύσουμε το βράδυ σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 6930 07 82 28, 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα προλάβουμε όλα.

Δύσκολη και η σημερινή μέρα με τις φωτιές. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Σταμάτησαν να πετάνε και τα εναέρια μέσα λόγω νύχτας. Σήμερα ήταν καλύτερα τα πράγματα από πλευράς ανέμων, οπότε επιχείρησαν αρκετές φορές τα αεροπλάνα μας και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έχουμε. Στο σημείο επιχείρησαν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 141 οχήματα. Όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί, έβαλαν τις δυνάμεις τους για να ελέγξουν τη φωτιά. Σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης στο Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση μέχρι πριν από 2 ώρες στην Αττική και στη Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Τεράστιο νούμερο, έρχεται να προσθεθεί κάθε χρονιά που καίγεται σε αυτή την περιοχή. Η Αττική βγήκε ένας χάρτης που έδειχνε το απόγευμα πόσα στρέμματα έχουν χαθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Αν τον δείτε, θα σας πιάσει η καρδιά σας πραγματικά, γιατί είναι σχηματισμένος με κόκκινο χρώμα και είναι σχεδόν όλος ο χώρος γύρω από την Αττική. Δηλαδή στερεύει από οξυγόνο πραγματικά η Αττική. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες ότι έχει στηθεί και ένα κέντρο περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν και μετέφεραν με ασφάλεια όλα τα κατοικίδια ζώα που είχαν μείνει πίσω, γιατί πάνω στον πανικό τους οι άνθρωποι τα ξεχάσανε. Πολλά από αυτά ήταν και αδέσποτα, βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, γιατί δύσκολα κάποιος αφήνει πίσω του το κατοικίδιό του σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και 4 συλλήψεις για εργασίες με φλόγιστρο, τροχό και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασικές εκτάσεις κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Πάντα θα βρεθεί κάποιος να κάνει τέτοιες εργασίες. Δεν λέμε ότι ξεκίνησαν από αυτούς οι φωτιές, αλλά είναι επικίνδυνο, παιδιά. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και πήραν αυτοί οι άνθρωποι και πρόστιμο. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Τα 10 τελευταία χρόνια δεν είναι. 42%. Δηλαδή, να θες να το πετύχεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αυριανή ημέρα είναι ακόμη δυσκολότερη. Κόκκινος συναγερμός, λοιπόν, στο Red Coat η Αττική και 3 ακόμη περιοχές. Η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Τις επόμενες μέρες, εκτός από την Τετάρτη, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, σταματάνε για λίγο οι άνεμοι. Ξαναρχίζουν λίγο το Σάββατο, θα έχουμε αύξηση των ανέμων, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα. Οπότε κάπως τα πράγματα ησυχάζουν και ελπίζουμε να μην δούμε καινούργιες εστίες φωτιάς.

Η Δάφνη μας ακούει από τις διακοπές της και μας ρωτάει αν θα κάνουμε εμείς διακοπές ή θα μείνουμε για πάντα στο ραδιόφωνο. Θα κάνουμε και εμείς λίγες μέρες διακοπών, αλλά εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε 102. Κάποιος συνάδελφος θα βρεθεί να μας αντικαταστήσει. Και η Μαρία λέει, ευτυχώς μας κρατάς, λέει, καλή παρέα αυτόν τον Αύγουστο που μείναμε στην Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, όσοι θα μείνετε στην πόλη, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Άλλωστε δεν αδειάζει όπως παλιά, δηλαδή αρκετά καφέ και εστιατόρια και ταβέρνες μένουν ανοιχτές, κυρίως λόγω των τουριστών που έχουμε. Είναι λίγο δυσκολότερα τα Σαββατοκύριακα, εκεί που φεύγουν όλοι για τα μπάνια τους στη Χαλκιδική. Εγώ θα έκανα μια ωραία βόλτα στην παραλία, θα πήγαινα ένα θερινό σινεμά. Θα βρείτε τρόπους να περάσετε καλά. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο και δεν θα πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπών, αλλά σημασία έχει να είμαστε καλά εμείς στην υγεία μας και με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να πορευόμαστε. Και διαβάζω εδώ τώρα μια είδηση. Άλλη είδηση είχα στο μυαλό μου να σας πω σαν δεύτερο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούσα να τα αφήσω ασχολίαστο. Ένας στους δύο νέους ηλικίας 16 έως 25 χρονών συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για το τι θα κάνει με τη σχέση του, και αγόρια και κορίτσια. Μιλάμε, του ζητάνε πράγματα, ακόμα και το τι να γράψουν σε μηνύματα, τι να πούνε όταν θα βγουν για καφέ, πώς θα φερθούν. Πρώτα μιλάνε με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά με την σχέση τους. Δεν ξέρω αν είναι λογικό ή πώς σας ακούγεται εσάς. Εμένα μου φαίνεται αφύσικο. Οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου θα ακολουθούμε κανόνες, δηλαδή θα έχουμε έναν κατάλογο με εντολές από την τεχνητή νοημοσύνη και θα νομίζουμε ότι έτσι είναι όλα. Δεν είναι. Και από αυτήν την είδηση σας πάω, είναι παρεμφερές το θέμα, σας πάω στη Βρετανία, όπου αρκετά, όταν λέμε αρκετά, μιλάμε για ένα πάνω από 30%, γιατί έκανε έρευνα το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας, αγόρια έφτιαχναν λίστες βιασμού για τις συμμαθήτριές τους. Θεωρούσανε λογικό, σε περίπτωση που δεν ευωδώσει το φλερτ και η προσπάθεια που έκαναν τα αγόρια με τις κοπέλες τους για να συνάψουν σχέσεις, δεν ξέρω και σε τι επίπεδο είναι πια αυτές οι σχέσεις σε αυτές τις ηλικίες, θεωρούσαν λογικό να προβούν σε βιασμό. Το Υπουργείο έχει αναστατωθεί πάρα πολύ από αυτά τα ευρήματα και ξεκινάει από Σεπτέμβριο καμπάνιες. Δεν ξέρω σε τι θα βοηθήσουν αυτές οι καμπάνιες, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η λύση. Θα χρειαστεί τη βοήθεια κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων. Για παράδειγμα, η Βορειοανατολική Αγγλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και όταν λέμε κοριτσιών, μιλάμε για ηλικίες 16 και 17 χρονών. Απίστευτα πράγματα, πράγματα που στις δικές μας εποχές, και δεν είμαι τόσο μεγάλος, φαινότανε. Δεν μπορούσαμε καν να μας περάσουν από το μυαλό.

Ενεργούς σας βλέπω σήμερα, στέλνετε μηνύματα, οπότε θα ξαναπώ το νούμερο 6930 07 82 28. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στέλνετε. Η Δέσποινα λέει ότι δεν φταίνει οι νέοι για αυτή την εξάρτηση. Όταν δεν έχεις κοινωνικές συναναστροφές στο τέλος, αναγκάζεσαι να μιλάς με ρομπότ. Όσο απομονώνεται, τόσο πιο πολύ θα μιλάνε με το ChatGPT. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι ευθύνη δεν πέφτει στους νέους. Αλλά κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε και για ηλικίες 16-25, ανέφερε το θέμα, κάποια στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και ότι πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες της εποχής δεν είναι ίδιες με αυτές που μεγαλώσαμε, αλλά είναι στο χέρι τους πώς θα τις διαμορφώσουν και αν θα τις δεχτούν. Μπορούν απλά να απορρίψουν αυτόν τον τρόπο ζωής και να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Όπως και να έχει, συμφωνώ ότι δεν φταίνε 100% οι νέοι. Πρέπει αυτοί που έχουν αναλάβει τις τύχες των ζωών μας, αυτοί που ψηφίζουμε και, για να μας κυβερνάνε, να ρίξουν το βλέμμα πάνω στην νεολαία. Εγώ αυτό που συναντάω όταν βγαίνω στο δρόμο για δουλειά, για ρεπορτάζ, είναι παιδιά μελαγχολικά και παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Όχι, δεν θέλουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να φανταστούν κάτι καλό όπως είχαμε εμείς να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Δεν μπορούν να το φανταστούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά με. Και πάμε σε μια από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει όσα χρόνια εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Ένας άνδρας στην Άξο, σήμερα το μεσημέρι, πήγε στο αεροδρόμιο για να γυρίσει πίσω. Τελείωσαν οι διακοπές του. Και άρχισε να φωνάζει σε κατάσταση πανικού. Και όταν έφτασαν και τον ρώτησαν οι αστυνομικοί τι συμβαίνει, είπε ότι έχασε το παιδί του. Αμέσως οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν στο αεροδρόμιο, στις περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο. Έπεσε σήμα σε όλο το νησί για να ψάχνουν οι άντρες της αστυνομίας για να βρεθεί ο γιος του άντρα. Επικοινώνησαν με το ξενοδοχείο που διέμενε ο συγκεκριμένος άντρας και τι συνέβη. Ξέχασε να πάρει το παιδί του. Έφυγε από το ξενοδοχείο, έβαλε στο πορμπαγάζ τις βαλίτσες του, τις αποσκευές του, αλλά δεν πήρε το γιο του. Ο γιος του παρέμενε στο δωμάτιό του. Ατάραχος κι αυτός, δεν τον είδανε να έχει πρόβλημα, δεν είχε κλάψει, δεν είχε ζητήσει βοήθεια, τίποτα. Περίμενε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας του. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, η οικογένεια επανενώθηκε και απλά χάσαν την πτήση, πήραν την επόμενη.

Πριν από λίγες μέρες η δημοσιογράφος η Μαρία Σιαμπάνου κλήθηκε να καλύψει τις φωτιές. Βρέθηκε λοιπόν στο μέτωπο των πυρκαγιών και όταν χρειάστηκε να δώσει το ρεπορτάζ από την περιοχή ξέσπασε σε γέλια, σε ένα νευρικό γέλιο. Αυτό το πράγμα πήρε διαστάσεις στον κόσμο του διαδικτύου και ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσα από τα social media. Πολλοί την κατέκριναν, πολλοί ζητούσαν την απομάκρυνσή της, ακούστηκαν άσχημα λόγια, ξέρετε αυτά που με την ευκολία το πληκτρολόγιο από το κινητό σου και από τον υπολογιστή σου, πολλά μπορείς να πεις χωρίς να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σήμερα λοιπόν οι δασοκομάντος που επιχειρούσαν στην ίδια περιοχή με την κοπέλα βρέθηκαν στο πλευρό της και κάνανε μια ανακοίνωση και μιλούν για ακραία και άδικη στοχοποίηση. Πάμε να δούμε τι έγραψαν. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου. Εμείς όπως τη γνωρίζουμε διαφορετικά, τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Αυτά είπαν οι πυροσβέστες, την υπερασπίστηκαν την κοπέλα, όπως την υπερασπίστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το κακό είναι ότι δεν ξέρετε τι θα πει ένας δημοσιογράφος σε πύρινο μέτωπο. Εγώ είχα την τύχη και λέω τύχη γιατί αυτό είναι το επάγγελμα που έχω επιλέξει και κάτι τέτοιες στιγμές αισθάνεσαι σημαντικός. Έχω καλύψει πυρκαγιές κατά το παρελθόν και είναι σε πιάνει από το υπερβολικό άγχος και από την καταπώνηση του σώματός σου, γιατί ό,τι αναπνέουν οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές το αναπνέουμε και εμείς, ζούμε σε υπερβολικές θερμοκρασίες για ώρες, δηλαδή γυρνάμε σπίτι ερείπια πραγματικά. Επίσης το κορίτσι είναι πάρα πολύ νεαρό, μικρής ηλικίας, μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει την ανάλογη εμπειρία. Σίγουρο είναι ότι δεν γελούσε με την κατάσταση. Το νευρικό γέλιο μπορεί να έδειχνε αμηχανία, μπορεί να έδειχνε νευρικότητα. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέμει το χέρι μου. Όχι επειδή δεν μπορούσα να δώσω το ρεπορτάζ, επειδή ήταν δύσκολες οι συνθήκες και επειδή το πράγμα που πραγματεύεσαι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάς για φωτιές. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να βγει στον κάθε άνθρωπο. Είναι πάντως κρίμα και άδικο να επιτεθέμαστε σε ένα νέο κορίτσι. Φανταστείτε να ερχόμαστε ο καθένας, να έρχεται στη δουλειά του άλλου και να βρίζει και να λέει πράγματα που πιθανόν και να μην γνωρίζει για τον υπάλληλο που σε μια μπουτίκ, σε μια καφετέρια. Να μπαίνουμε εμείς ο καθένας και να λέει ότι δεν μου φτιάξει καλά τον καφέ, εγώ τον καφέ τον φτιάχνω έτσι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, κυρίως ξαναλέω με νέα παιδιά που μπαίνουν σε ένα χώρο εργασίας πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο.

Ανδρέα, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Μας το ζητάει η Στέλλα. Peter Andre, Mysterious Girl. Θα το βρούμε, Στέλλα. Μας ακούει από Χαλκιδική, Στέλλα, και μας χειροκροτεί για τις μουσικές μας επιλογές και σήμερα. Και πάμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε αποχωρήσεις. Η Κατερίνα Μουτσάτσου, η γνωστή ηθοποιός, και δύο ακόμη στελέχη από το κόμμα αποχώρησαν σήμερα. Στείλανε επιστολές αποχώρησης. Η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και στενή συνεργάτηδα της Μαρίας Καριστιανού, και ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτό. Ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στο κόμμα. Πάμε να δούμε τι είπε η Κατερίνα Μουτσάτσου. Ευχαρίστησε όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε. Ευχήθηκε καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στο δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι ανεξαιρέτως. Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα πολιτισμού, επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδας αυτής. Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά. Και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια, αναφέρει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Δεν πάω να αγωνίζομαι για αυτό το όνειρο που μας συνδέει όλους. Αναζητώ δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση. Έτσι καταλήγει στη δήλωσή της. Θυμόμαστε όλοι ότι πριν από λίγες μέρες είχε αποχωρήσει και μετά διαγράφει κιόλας ο Θανάσης Αυγερινός από το κόμμα, και σήμερα δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια ανάρτηση. Έγραψε: «Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας. Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα». Η ανάρτηση αυτή του κυρίου Αυγερινού έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το οποίο μεταξύ άλλων κάνει λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος και καταλογίζοντας προσπάθειες σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί έχω επιλέξει να μην μιλάω για την πολιτική κίνηση της κυρίας Καριστιανού από σεβασμό προς το ρόλο της ως μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη. Μερικές φορές, ακόμα και αν εσύ ο ίδιος έχεις πάρα πολλές δυνατότητες, ικανότητες και όραμα, είναι πάρα πολύ πιο είναι σημαντικότερο να διαλέγεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Η ζημιά μπορεί να γίνει και από αυτούς.

Άκρος καλοκαιρινός ο ήχος από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Πέμπτη Παρασκευή οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 35 έως 36 βαθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη 34 με 33 βαθμούς. Αλλά έρχεται ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης από το Σάββατο το πρωί. Θα δούμε 40, θα κρατήσει τουλάχιστον 4 μέρες, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη δείχνουν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε αυτή την... τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη δίνει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε σποραδικές βροχές, ξέρετε, αυτές τις μικρής διάρκειας καλοκαιρινές μπόρες, αλλά θα έχουμε και εμείς σαραντάρια, αλλά θα υπάρχει αστάθεια σε Πιερία, Χαλκιδική και Καβάλα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που θα είστε στην παραλία και θα πίνετε τον καφέ σας, τα κοκτέιλ σας, τις μπύρες σας, μπορεί κάποια στιγμή να βρέξει. Μην φύγετε, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου με το που θα δει ένα μαύρο σύννεφο να τρέχει, αλλά θα κρατήσει ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές θα έχουμε ζέστη. Έχουν βγάλει και τις πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό μέχρι και το 15 Αύγουστο. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, βροχή με το κιάλι.

Έχουμε βραδιά Champions League. Δεν το θυμόμουν ότι αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έχει λήξει το μάτς. Θα τα πούμε όλα μετά το δελτίο που θα έρθει ο Βασίλης να σας πει στις 11. Και πάμε σε ένα πολύ αστείο περιστατικό μέσα από τα social media αναδείχθηκε. Σε ένα μέρος στην επαρχία της Ελλάδας, δεν διευκρινίζει πού, ένας κύριος έβγαλε το αμάξι του σε ακινησία. Πολλοί προχωρούν να βγάζουν τα αμάξια του σε ακινησία λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο νόμος λέει ότι για να ένα όχημα σε ακινησία πρέπει να παραμένει σε ιδιωτικό, περιφραγμένο ή παραχωρημένο χώρο. Ο παραχωρημένος χώρος θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα χαρτιά. Δηλαδή, η υπεύθυνη δήλωσε ότι κάποιος σου παραχωρεί το χωράφι του, το οικόπεδό του για να βάλεις μέσα το αυτοκίνητό του. Δεν μπορείς δηλαδή εσύ να πας κάπου και να αφήσεις το αμάξι σου έτσι. Όμως, ο συγκεκριμένος κύριος που οδηγούσε μια πάρα πολύ ωραία BMW από ό,τι βλέπω, βέβαια είναι αρκετών ετών, αλλά παραμένει πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πήγε και βάλε το αυτοκίνητό του σε κάτι θάμνους δίπλα από ένα ξεχασμένο οικόπεδο. Άφησε πάνω του ένα χαρτόνι με πολύ χιούμορ που λέει ότι αν ενοχλεί φέρτε πίσω τον Ανδρέα, εννοεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, να το κυκλοφορώ. Εννοώντας ότι αν επιστρέψει, θέλει να επιστρέψουν οι εποχές όπου είχαν όλοι χρήματα και μπορούσαν να κυκλοφορούν τα ακριβά τους αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά το διαδίκτυο ναι μεν γέλασε, αλλά είπε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αφήνει το αυτοκίνητό του οπουδήποτε του καπνίσει, γιατί δημιουργεί προβλήματα στους άλλους οδηγούς. Και από τον φάνταστο οδηγό που άφησε κάπου το αμάξι του μέχρι να βρει χρήματα να το ξανακυκλοφορήσει, πάμε στο έγκλημα στη Σύρο, όπου η διασώστρια έχασε τη ζωή της από μαχαιριά από τον 41χρονο. Προφυλακίστηκε, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο θήτης. Κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας Βάγιας Ζαγορανιού στην Άνω Σύρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη. Θα είναι πάρα πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου, καθώς έχουν ανοίξει συνομιλίες σε κοινωνικά δίκτυα και τηλέφωνα, οπότε θα μάθουμε και εμείς τι έχει ακριβώς συμβεί. Πολλά ακούγονται, μην πιστεύετε όσα ακούτε δεξιά και αριστερά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να απειλεί τις καμένες περιοχές. Σε Λούμπα και Λάγα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω της νύχτας. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα, συνολικά η πληγή σας έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από το τέλος Ιουλίου μέχρι σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις όπως αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας 55χρονος συνελήφθη στον Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την Ελλάς, απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κύριος Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Οι μεσολαβητές επιτυχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως υποστήριξε σήμερα το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν πάντως τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει. Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

0: Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βραδιά ευρωπαϊκή λοιπόν στο ποδόσφαιρο, Champions League, κακός Ολυμπιακός, ανέτοιμος αν θέλετε να το πείτε αλλιώς, 0-0 με την Νάιμέγγεν, την Ολλανδική Νάιμέγγεν, δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ολυμπιακός, δεν έκανε και πάρα πολλές φάσεις, θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μέσα στην Ολλανδία. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την Νάιμέγγεν, στα χαρτιά φτάνει να το δείξει και μέσα στο χορτάρι. Συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την βελγική Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Είναι μια ομάδα μέτρια στο βελγικό πρωτάθλημα, εκεί που πρωταγωνιστούν η Genk και η Club Brugge και η Union. Τα σημερινά παιχνίδια στο Champions League ήταν χορταστικά. Η Union υποδέχτηκε την Bodo Glimt, την περσινή ομάδα έκπληξη του Champions League, και ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, 3-3. Η Σπάρτα Πράγας κέρδισε 2-1 τη Λιόν, η Δυναμό Ζάγκρεπ 5-0 την Ζαλγκίρις, 1-0 η Χάπουελ τον Ερυθρό Αστέρα, 1-0 η Λεύσκη την Γκαϊράτ, η Αραράτ 2-1 την Τζέλε και η Μιάλμπη, η Σουηδική, έχασε με 1-2 από την Σλόβαν την Σλοβακική. Πολλά γκολ εκτός από το δικό μας παιχνίδι, αν έβαζε ένα γκολ ο Ολυμπιακός θα είχε κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση.

Και πάμε σε μια υπόθεση που από αυτές που βλέπουμε στο κινηματογράφο, αλλά μερικές φορές η ζωή ξεπερνάει και τα πιο ακραία σενάρια του Hollywood. Στο Μιστρά θα σας πάω, που ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ένα κλειστό ξενοδοχείο που είχαν στην ιδιοκτησία τους. Έμενε και εκεί και ο ίδιος. Ο δράστης ομολόγησε ότι απέκρυψε το θάνατο του πατέρα του από φυσικά αίτια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη του πατέρα του. Προσέξτε, ο πατέρας του έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε χάσει πριν από 5 χρόνια. Οπότε ο 55χρονος, μη φανερώντας το θάνατο του πατέρα του, συνέχιζε να παίρνει 2 συντάξεις για 2,5 χρόνια. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε μετά από αστυνομική έρευνα, καθώς κάποιοι από το χωριό πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και είπαν ότι έχουν να δουν πάρα πολλούς μήνες τον ηλικιωμένο και μήπως κάποιος πρέπει να ψάξει. Και έτσι, όντως, από την έρευνα βρέθηκε το πτώμα του ανθρώπου στη κατάψυξη. Κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι, άσχετο με την υπόθεση. Ο δράστης δεν είχε άλλη ένδειξη παραβατικότητας, δεν είχε ποινικό μητρό. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροτομής για να δούνε αν όντως ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια, γιατί μετά η υπόθεση και φυσικά οι κατηγορίες αλλάζουν επίπεδο. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, από αυτά που δεν χωράει ανθρώπινος νους, δείτε πού καταλήγει ένας άνθρωπος για μία σύνταξη και μόνο.

Και σας πάω σε μια ιστορία που αν σου συμβεί και δεν τρελαθείς τα πρώτα λεπτά, μετά τη θυμάσαι με ευχαρίστηση και τη λες και στους άλλους. Σας πάω στο Μπάρι, όπου μια γυναίκα έπαιξε ένα λότο, το γνωστό λότο. Κέρδισε 1.000.000 ευρώ. Θυμόταν δηλαδή τα νούμερα και όταν είδε την κλήρωση κατάλαβε ότι κέρδισε. Έψηξε το δελτίο της, πανικόβλητη, δεν το βρήκε πουθενά μέσα στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι το ξέχασε στο πρακτορείο που το έπαιξε. Πήγε εκεί πέρα, πουθενά και εκεί. Μετά έψαξε στα σκουπίδια τα δικά της, το δελτίο άφαντο. Έψαξε στον κάδο της γειτονιάς, το δελτίο επίσης άφαντο. Και τότε επικοινώνησε με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στο Μπάρι και της είπαν ότι τα σκουπίδια μαζεύονται 2 φορές τη μέρα και οδηγούνται στη χωματερή. Για όποιον δεν γνωρίζει, το πρόβλημα με τα σκουπίδια που έχουμε εμείς, οι Ιταλοί το έχουν στο δεκαπλάσιο. Οι χωματερές τους είναι σαν, έχετε δει ταινία με το τι συμβαίνει στην Ινδία, που πάνε τα μικρά και ψάχνουν στις χωματερές πράγματα. Είναι κάτι τέτοιο, βουνό, τόνοι από σκουπίδια. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να απογοητευτεί, καθώς δεν γινόταν να βρεθεί ένα δελτίο μέσα σε ένα τέτοιο χάος. Όμως, οι υπάλληλοι στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και οι συντοπίτες της, δεκάδες, εκατοντάδες θα πω εγώ, γιατί ήταν πάνω από 100, άρχισαν να ψάχνουν μαζί όλη τη χωματερή. Μαζί οι υπάλληλοι, οι συντοπίτες της και η ίδια. Και τελικά μετά από ώρες αναζήτησης το δελτίο βρέθηκε χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου και φυσικά αναμένεται η στιγμή που θα εισπράξει η γυναίκα το 1.000.000 ευρώ και ελπίζουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μην ξεχάσει αυτούς που τη βοηθήσαν. Το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις στα τοπικά κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όνομά της έχει γίνει γνωστό, η ζωή της θα αλλάξει, ελπίζουμε να μην αλλάξει και ο χαρακτήρας της.

Είναι 4 Αυγούστου 12 παρά 20 και εσείς με ρωτάτε πότε ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιοι τραγουδάνε φέτος στις εκδηλώσεις που έχει κάθε χρόνο η έκθεση. Δεν με λυπάστε καθόλου. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή. Η έκθεση ξεκινά για το κοινό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και διαρκεί ως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιοι καλλιτέχνες θα φιλοξενηθούν φέτος στην ΔΕΘ. 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου, ο Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Ωραία συνύπαρξη, τους έχω δει κατά το παρελθόν και ήταν πάρα πολύ καλή. 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. 13 Σεπτεμβρίου, Ρία Ελληνίδου. Εσύ που με ρώτησες, ελπίζω να τα σημείωσες και να προγραμματίσεις από τώρα για το Σεπτέμβριο. Μ' αρέσει που είστε πάρα πολύ προνοητικοί. Και μετά από αυτήν την μικρή παρέμβαση από τον ακροατή που ήθελε να ξέρει τι θα κάνει το Σεπτέμβριο, πάμε στα διπλώματα. Μετά τις εικόνες που είδαμε με τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά τους ταυτότητα, οι αρνητές της νέας ταυτότητας, έχουμε νέα και για το δίπλωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι αυτή? 26 Νοεμβρίου του 2029. Όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε, να ξεχάσουμε τα παλιά χάρτινα διπλώματα που έχουμε και να βγάλουμε τα καινούργια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης. Και αυτό που οδηγεί η νέα ευρωπαϊκή οδηγία κάνει λόγο για ευρωπαϊκό ποινολόγιο. Δηλαδή μια παράβαση που θα κάνουμε στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στο Παρίσι θα μετράει με τις παραβάσεις που κάνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα συσσωρεύονται πόντι μόνο από τις παραβάσεις που κάνουμε στην δικιά μας χώρα, αλλά αν είμαστε άτακτοι οδηγοί και στο εξωτερικό, όλοι αυτοί οι πόντι θα μαζεύονται και θα υπάρχει ένα κοινό ποινολόγιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραβάτες λοιπόν αποκτούν ευρωπαϊκό ποινικό μητρό γύρω από την οδήγηση. 26 Νοεμβρίου του 2026 καταληκτική ημερομηνία. Αλλάζουν τα πάντα ως προς τα διπλώματα.

Ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας στην περιοχή της Φούρκας έκρινε ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να δώσει τον ανήλικο γιο του να οδηγήσει το jet ski που είχε ο ίδιος στην κατοχή του. Προφανώς οι λουόμενοι στην περιοχή το είδανε, ειδοποίησαν το λιμενικό και συνέλαβαν το 46χρονο. Για όποιον δεν γνωρίζει, για να οδηγήσεις jet ski πρέπει τουλάχιστον να έχεις πάρει κάποια μαθήματα και να διαθέτεις κάποιο δίπλωμα. Συνελήφθη λοιπόν ο 46χρονος Γερμανός για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παραμέληση ανηλίκου και οδηγήθηκε στο τμήμα νέων μουδανιών όπου θα το απαγγελθούν και κατηγορίες. Κρατείτε ακόμη. Και από τον ανεύθυνο Γερμανό τουρίστα στην περιοχή της Φούρκας σας πάω στον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σήμερα κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες ότι την αντιγραφή του Twitter που έχει φτιάξει, το Truth Social, αν έχεις 100.000 δολάρια να ξοδεύεις έτσι για πέταμα το μήνα, μπορείς να κάνεις μια συνδρομή στο Truth Social και να μαθαίνεις πρώτος τις πληροφορίες που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε τι σας είπα μόλις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει 100.000 δολάρια το μήνα για να μαθαίνουν κάποιοι πρώτοι τις πληροφορίες που θα βγάζει για το κοινό μετά από ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν σας φαίνεται αθώο, να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου των επιθέσεων στο Ιράν, κάποιοι έβγαλαν δισεκατομμύρια από τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως και από τις μετοχές των εταιριών που παράγουν όπλα. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιος που θα έχει δώσει 100.000 δολάρια για αυτόν τον μήνα δεν θα πάρει μια πληροφορία ότι ο πρόεδρος πρόκειται να κάνει μια επίθεση σε μια άλλη χώρα, ας μου λέμε το Ιράν, για να μην ξανασυμβεί, όπου θα επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων, των πρώτων υλών, το εμπόριο, τις μετοχές, το χρηματιστήριο. Όλα αυτά είναι πληροφορίες που κάποιοι αποκομίζουν κέρδη, άρα είναι παράνομο. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο νομικά, θα το ψάξουν γιατί μιλάνε οι δημοκρατικοί για οικονομικό σκάνδαλο, αλλά τουλάχιστον ηθικά είναι. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε καλά κι εσείς, εμείς την απολαύσαμε. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στον ήχο. Νυχτερινή βάρδια, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από διάκοπο αγώνα 5 ημερών. Η εικόνα απόψε είναι ευτυχώς εντελώς διαφορετική, ωστόσο οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που άφησε στον τόπο τους η πύρινη λέλαπα. Σε Λούμπα και Λάκα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν μικρές εστίες. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα που συνολικά ανέρχεται η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη στον Μιστρά 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, βρέθηκε εντός καταψύχτη ισορρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό αναμένεται να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενη του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Ο 46χρονος υπήκος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα. Συγκεκριμένα είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας, Δήμου Κασάνδρας, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρουνέρ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην Νάιμέγεν, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για τα play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί

0: 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Σιβά! Νόσα! Νόσα!